Έλα να πάμε να πιούμε καφέ. This is WPSO 1500 in Upoplitsi and WXYB 1520 in India Ropes. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονείρων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Σάκης Δάλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Σταμάτη Κόκοτα, όνειρο πατηλό.

θα σ' ακολουθώ. Του φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτικο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Και συνεχίζουμε την εποπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Έλα πάρε με. Από τον Κώστα Μοναχό.

0: παλίμονο, ναι, μα ούτε και αυτό όμως μπορεί να αποφύγει.
1: Δηλαδή μετά από τόση μεγάλη πορεία.
0: Ακριβώς.
1: Είναι το παίρνεις προσωπικά. You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie. And our phone number here is 727-725-5555. Calls for news or advertisements. Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844. Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.
0: Social media, όταν είχαμε μια...
1: Δεν έχω social media ακόμα εγώ.
0: Γι' αυτό το λόγο.
1: Ένας από τους λόγους.
2: Ακούει τους άλλους.
1: Ένας από τους. Βλέπω ότι ο κόσμος πιο πολύ τυρανιέται παρά... παρά διευκολύνεται.
0: Ούτε, και... ούτε εσύ έχεις. Ούτε εσύ.
1: Εδώ βγαίνουν από το σπήλαιο, την Ιουράσιο περίοδο.
0: Είναι...
2: Θα σου πήγε κάποιος εικοσάρτη. Καλά και πώς θα μάθει ο κόσμος ότι παίζει την παράσταση.
0: Σαν το δημοσιογράφο, είστε και
1: μπορούμε και το κάνουμε. Με ποια έννοια προλάβατε και κάνατε κάποια πράγματα πριν προκύψει αυτό. Τώρα για τα παιδιά που είναι 25 και 30, δεν ξέρω αν μπορούν να
0: χωρίσουν
1: τον εαυτό του.
2: Ναι, ναι,
1: την καριέρα του, α
2: πούμε. Τέλο πάντων, λέω αυτά τα πράγματα. Ενώ παίζετε σε μια παράσταση η οποία ήταν sold out σχεδόν κάθε μέρα, γεμίζαν τα πάρκινγκ, τα εστιατόρια.
0: Παιδιά, εγώ το ξέρω από την γειτονιά μου. Αφού τα σταμάτησα.
2: Τα καφενεία.
0: Έτσι αντιλήφθηκα ότι σταματήσατε να παίζετε.
1: Έβρισκες πάρκινγκ.
0: Έχω μόνιμο, αλλά έχει ουρές.
2: Ναι, γιατί είναι ένα πανανθρώπινο έργο τέλος πάντων που αφορά όμως και από ένα ηλικιακό γκρουπ και πάνω. Όχι.
3: Είχαμε πολλούς νέους.
2: Ναι,
1: είχατε.
3: Πολλούς, πολλούς.
1: Δεν είχαμε μόνο αυτό το κοινό. Που το είχαμε δηλαδή, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό το κοινό.
0: Θες να πεις το story λίγο, ας πούμε, για κόσμο που θα είναι εκτός των κοινών και μπορείς να το πούμε έτσι.
4: Συνεχίζουμε με ένα κομμάτι μουσική από τον

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Smitney,

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Σταύρος Ξαρχάκος.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρίνς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάρε.
1: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά μπόδια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρίνς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
2: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στη Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
4: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
5: Και τα χτυποκάρδια του 60. Τα κακά κορίτσια μας τραγουδούν το τραγούδι Ρίκο Ρίκο Ρίκοκο. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε Φωνή των Ονειρών.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf Bouillou Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
0: Πού είσαι καμένε Περικλή?

Εσείς την ιστορία μου που ξέρετε, κι αν τώρα ζει με άλλον ή μοναχή.

0: Γιάννης Πουλόπουλος, πάρε με μακριά. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησίας των αδελφών Αγγελάτου. Η εκπομπή η οποία ακούτε μετέδεται στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλωνης αμεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλωνης αμεσαία κύματα στα FM κύματα 107,7 από το Digital Radio στη συχνότητα των 90 και για το subcarrier της τηλεοράσεως κανάλι 48 στο UHF. Η ίδια ραδιοφωνική εκπομπή μπορεί να...
1: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rock Beach.
0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
2: Είναι η συστράτευση και τα ανοίγματα.
0: Στέλιος Διονύσιο, Παύσα Τεπία.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο.
1: Η αρχική δίωξη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων μέσα σε λίγες ώρες μετατράπηκε σε διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο 65χρονος Ιταλός, κατά την ανάκρισή του στην ασφάλεια Αιγείου, υπέπεσε σε σωρία αντιφάσεων. Από κάμερες ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι στο σπίτι δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης ή παρουσία τρίτου, ούτε έλειπαν χρήματα και τιμαλφή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το βράδυ της διπλής δολοφονίας κοιμόταν στο σαλόνι, δεν άκουσε τίποτα, ούτε πυροβολισμό, και βρήκε τα πτώματα της γυναίκας και του 26χρονου γύρω στις 11 το πρωί της Τρίτης. Τότε ειδοποίησε ένα φίλο του που πήγε στο σπίτι και στη συνέχεια κλήθηκε η αστυνομία.
2: Δεν περιμέναμε αυτό το πράγμα, αλλά ο ψυχισμός του ανθρώπου δεν ξέρει τι.
1: Οι αστυνομικοί εντόπισαν φρεσκοπλημένα και απλωμένα στην αυλή ένα εσώρουχο του 65χρονου και μία πετσέτα με κοιλίδες πιθανότατα από αίμα. Στην ερώτηση των αστυνομικών γιατί δεν έβαλε τα ρούχα στο καλάθι με τα άπλυτα ή στο πλυντήριο, δεν έδωσε καμία πιστική απάντηση. Είπε μόνο ότι λερώθηκε, γι' αυτό έκανε ντους, έπλυνε και άπλωσε τα ρούχα.
3: Υποθέτω υπήρξε κάποια κόντρα με το παιδί πρώτα. Ρουχάδι, ίσως. Ήθελε να πάρει τη μητέρα του να πάει μαζί στη Γερμανία και να αφήναν όλα εδώ και αυτόν μαζί. Γι' αυτό τρελάθηκε γιατί είχε δέσει τη ζωή του εδώ. Δεν ξέρω.
1: Στα χέρια του 65χρονου εντοπίστηκαν αμοιχές για τις οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε εξήγηση. Παράλληλα, στα νύχια της 54χρονης βρέθηκε βιολογικό υλικό που ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί. Οι εκτιμήσεις των αστυνομικών είναι ότι είχε προηγηθεί πάλι. Κάτι που φαίνεται να βεβαιώνεται και από την εικόνα που αντίκρισαν όταν μπήκαν στο δωμάτιο και από ένα σπασμένο έπιπλο.
4: Είναι πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί μέχρι στιγμής το κίνητρο, επειδή ακριβώς ο κατηγορούμενος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή ανθρωποκτονία.
1: Ο 26χρονος, σύμφωνα με την έρευνα, είχε δολοφονηθεί πρώτος ενώ κοιμόταν. Είχε πυροβοληθεί εξ επαφής με αεροβόλο όπλο στο δεξί κρόταφο και στη συνέχεια δέχτηκε πάνω από 6 μαχαιριές στο θώρακα. Η μητέρα του φαίνεται ότι άκουσε τον πυροβολισμό και έτρεξε στο δωμάτιο για να βοηθήσει το γιο της. Βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα στην άλλη άκρη του υπνοδωματίου με πάνω από 20 τραύματα από μεγάλο μαχαίρι, το οποίο εντοπίστηκε κάτω από τη σωρό της. Δίπλα σε ντουλάπα υπήρχε το αεροβόλο τύπου φλόμπερ με ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο στη θαλάμη.
5: Για ένα ζευγάρι που δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα, κάνουν λόγο οι κάτοικοι του χωριού, οι οποίοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την 54χρονη γυναίκα.
6: Το γνωρίζω το ζευγάρι εδώ και 16 χρόνια, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα μεταξύ του.
1: Η αστυνομία, με καταθέσεις από το περιβάλλον των θυμάτων, προσπαθεί να φωτίσει το κίνητρο του δράστη της διπλής δολοφονίας. Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, ο Ιταλός είχε έντονες διαφωνίες με την 54χρονη για οικονομικό ζήτημα. Η άτυχη γυναίκα φέρεται να είχε ενημερώσει για αυτό το θέμα το γιο της και του ζήτησε να έρθει στην Ελλάδα από τη Γερμανία, όπου σπούδαζε και εργαζόταν, κάτι που έκανε ο 26χρονος πριν από 2 ημέρες.
7: Διωγγώνεται το φαινόμενο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούν ναρκωτικά να χρησιμοποιούν ανηλίκους ως βαποράκια. Η εξάρθρωση εχθές ναρκωτικών σε Δυτική και Βόρεια Αττική οδήγησε στη σύλληψη 18 ατόμων, ανάμεσά τους και ανήλικοι, Κωνσταντίνε Βουλγαράκη.
8: Με ταυτόχρονες εφόδους σε Μαγούλα, Αγίους, Αναργύρους αλλά και στο κέντρο της Αθήνας ολοκληρώθηκε η πρώτη μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών μαζί με τη βοήθεια ανδρών της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜΟ που αποδόμησαν η κλιματική οργάνωση που προέβαινε στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Συνελήφθησαν 8 άτομα, 7 άνδρες με καταγωγή από την Αλβανία, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός της οργάνωσης και μία ημεδαπή γυναίκα. Στην κατοχή τους βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και φυσικίων αλλά και 2 όπλα με τη δράση τους ξεκινά τουλάχιστον από τον περασμένο Δεκέμβριο. Πριν από 2 ημέρες πραγματοποιήθηκε και άλλη επιχείρηση από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Αττικής για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών που δρούσε στα βόρεια του νομού, κυρίως σε Κηφισιά, Εκάλη, Δροσιά και Θρακομακεδόνες. Συνολικά έχουν συλληφθεί 10 άτομα, ανάμεσά τους και ανήλικοι, ενώ ο αρχηγός διαφεύγει των αρχών. Τα μέλη της οργάνωσης ηλικίας 18, 19 και 20 ετών χρησιμοποιούσαν τους ανήλικους ως βαποράκια έτσι ώστε να διακινούν τα ναρκωτικά χωρίς να κινούν υποψίες ακόμα και μέσα σε σχολεία.
7: Κωνσταντίνε Βουλγαράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις να καταγράφονται στα ενεργειακά προϊόντα. Χαμηλότερος ήταν ο ρυθμός αύξησης στις τιμές των τροφίμων, με το Υπουργείο Ανάπτυξης να συζητά με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ την επίτευξη Εθνικής Συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης.
9: Ισχυρές παραμένουν οι πληθωριστικές πιέσεις παρά το γεγονός ότι το Μάιο καταγράφηκε μικρή επιβράδυνση στο 5,2% από 5,4% τον Απρίλιο. Βασικοί παράγοντες που κρατούν τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα είναι οι αυξήσεις που καταγράφηκαν στο φυσικό αέριο 21%, στο πετρέλαιο κίνησης 24,4%, στη βενζίνη 21,5% και στα λοιπά καύσιμα 34,8%.
10: Και στα 50 να πηγαίνει το Brent, το βαρέλι, οι τιμές θα παραμένουν ίδιες.
9: Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκαν το Μάιο οι τιμές σε αρκετά είδη διατροφής, όπως είναι το μοσχάρι με αύξηση 17,6%, το αρνί και κατσίκι 16,2%, τα παστά ψάρια 12,6%, η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη 10,6%.
11: Φαρμάκια, ψώλα, όλα, ειδικά στο κρέας και που και τα πάτα, αλατικά, τυριά.
9: Σειρά επαφών με σούπερ μάρκετ και βιομηχανίες τροφίμων έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης με στόχο να υπάρξει συμφωνία για μειώσεις τιμών σε προϊόντα καθημερινής ανάγκης, ώστε να μην παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους πέραν του Ιουνίου.
12: Αυτή τη στιγμή συζητούμε και με τους εκπροσώπους βιομηχανίας και τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ να υπάρξουν μειώσεις σε τιμές προϊόντων ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αν δεν υπάρχει συμφωνία τώρα, θα πρέπει να παραταθεί το μέτρο.
13: Γίνονται όμως πολλές προσπάθειες από την εφαντιαστική αλυσίδα και τον ανεμπόριο, το σούπερ μάρκετ, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Ανάπτυξης, ούτως ώστε στη διάρκεια του καλοκαιριού να υπάρχει συγκράτηση των τιμών στα τρόφιμα και ή δυνατόν και κάποιες μόνιμες μειώσεις στα προϊόντα αυτά.
9: Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται ακόμα στα αεροπορικά εισιτήρια, στην εστίαση, στα ξενοδοχεία και στα ενίκια.
14: Είναι αρκετά υψηλές, ειδικά πλέον λόγω των Airbnb, έχουν ανέβει κι άλλο.
15: Άμα δεν έχεις δικό σου σπίτι, τι θα κάνεις? Βέβαια, είναι ακριβές.
9: Η επιβράδυνση του πληθωρισμού το Μάιο οφείλεται κυρίως στις μειώσεις τιμών στο ελαιόλαδο, στα δημητριακά, στα φρέσκα ή κατεψυγμένα ψάρια και στην κινητή τηλεφωνία.
7: Αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφηκε στις διεθνείς αγορές για το νέο δεκαετές ομόλογο που εξέδωσε η χώρα μας. Ο οργανισμός δημοσίου χρέους άντλησε 3 δισεκατομμύρια ευρώ από τη χθεσινή επιτυχή της έξοδος στις αγορές. Η ζήτηση για το δεκαετές ομόλογο έφτασε τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, με αποτέλεσμα το επιτόκιό του να διαμορφωθεί μόλις 0,68% υψηλότερα από το επιτόκιο διατραπεζικής, δηλαδή περίπου στο 3,75%. Ενώ ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε ότι το επιτόκιο θα διαμορφωθεί 0,71% υψηλότερα από το επιτόκιο στη διατραπεζική ή στο 3,83%.

0: Ας ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από το Γιάννη Πάριο. Παράνομα.
1: Στην πόρτα στάθηκα, σε κοίταξα στα μάτια και σε κλείσες τον πόνο να μη δω. Καραβηγεί το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια. Κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ουρλιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Να φύγω δύσκολο, να μείνω δεν μπορώ. Εγώ που έλεγα για σένα θα πεθάνω,

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Ακράτος που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Όλα τα σφάλματά σου από το Στέλιο Ρόκο.

0: ψέματα σου.
1: Οι επιχειρήσεις θα γίνουν με βάση το ζητούμενο ποσό.
2: Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλήγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλήγορο Largo Road, Unit 1.

0: Κατερίνα Σταβέρνα, King Grill, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs.
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει η καρδιά. Θα διασκεδάσουμε.

0: 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα, Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι, Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Στο Greek Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern Tapas Bars, που ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιάννη Ισπάριος, που να είσαι τώρα.

0: Και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, για τις δικές σας αφιερώσεις, επίσης πληροφορίες και οτιδήποτε χρειάζεστε από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό στην Ιντιόλουστη και στη Φλόριδα, να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso@wpso.com. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε σε ποιο κράτος, πόλης και σε ποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε. Γράψτε μας ένα email wpso@wpso.com.
1: Πόσα πράγματα χωράνε σε μια τσάντα, πόσα όνειρα και πόσες αναμνήσεις.
0: Πού θα πας? Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει ο Βαλάντης.

0: την πες Γεργυράκη, ό,τι και να πεις, ό,τι... Ακούτε λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μητροπάνος, ο χιονάνθρωπος.
1: Σου έλεγα

0: απ' την καλή σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεσμείς. Τι μου έλεγες?
1: Καλά, καλά.
0: Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες καλά, καλά.

0: Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Κάπος Πριντς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
1: Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορα. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
2: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
1: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club. Ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street εις το Tapo Springs. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. 8 Κρόντ Ιμπανίδο. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο.
1: Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφα τραγούδια από την πλούσια δισκοθήκη της φωνής των Ελλήνων, Ρόκο Σταμό.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα Πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Πολλά και διάφορα τραγούδια από την εκπομπή Αναμνήσεις από το παρελθόν μαζί με τη Μαρία Ρουμελιώτη.

0: στο Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίλ. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern τα αποστολή. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern, 128 North Pinellas Avenue, τα αποστολή. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπεται και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος.
1: Αξέχαστη εποχή. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Τρίο κιτάρα. Πάλι τα παλιά.

0: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Σάκης Δάλλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.
1: Έφυγες

0: καταιγίδες στα κεντρικά και τα βόρεια μέρη.
1: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Θα ακούσουμε τώρα τον Βαγγέλη Περπινιάδη σε μια παλιά του επιτυχία.
3: Για μας, κασό, φέρε πιάτα.
4: Αμέσως.
1: Φέρε άλλα τόσα πιάτα. Βαγγέλης Περπινιάδης. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρδές, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

0: κι αν μοιάζει όνειρο. Η πρώτη μέρα μας, η πρώτη ώρα μας, η πρώτη νύχτα μας.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: πρωινά.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.

0: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας. Ραδιό.

Frontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα! Ένα, δύο, τρία,
0: Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές φορυγάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapos Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: ραδιο, ραδιο, ραδιο, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παρέα.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Αγινών πάντα στο πλευρό σας.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίνι Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

μπετόν. Χτίσαμε όμως με μπετόν. Φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Δώσαμε πιο ανασφαλής. Βέλαμε πόρτες ασφαλής. Κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Τα καταφέραμε λοιπόν. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό. Κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ. Μες στην ψυχή μας τη δειλή. Που τη φοβάται τη ζωή. Γιατί είναι μία.

πολλά, μα δεν κοιτάζουμε ψηλά, γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό, ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια τι αξίζει.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβασταλία και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Τάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας πέ.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Bernier Villette Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Bernier Villette Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Bernier Villette Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Bernier Villette Association Club, 205 High Biscoe Street, στο Τάπος Πρινς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν εισόδους. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφώνησε.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Ακούστε ένα τραγούδι τώρα από τον Σταύρο Ξαρχάκου. Ερμηνεύει το τραγούδι αυτό η ζωή Φούτους.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

0: και θα περάσει.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Γρηγόρης Μηδικότσης, σταματώ κλαδά σου λάβουν. Μουσική από το Βαμπακάλι.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κώστας Χατζής, το αστέρι του Βοριά.

Ταξιδεύει το τρένο σαν χωριό φωτισμένο και πάει. Δυο κορμιά στην κουκέτα και χωράει

χάσει τη ζωή που έχω χάσει και πάμε. Μια σταλίτσα είναι η θέση, δυο κι ο πόθος στη μέση.

Κώστας Χατζής, μια Παναγιά. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελο

0: This is WPSO 1500 in Upolitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγινών.
1: Συνεχίζουμε την εποπή μας. Για όμορφα τραγούδια. Από την πλούσια δισκοθήκη της φωνής των Αγγινών.

στην ιστορία μας. Ο φίλος αυτός είχε ένα ρόλο παίξει τελευταίο, κι όπως με κοίταγε

Φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις, είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μάτια.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

συνεχίζουμε. Τραγούδι Μίνα μου. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Εγκράτος από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ο Γιάννης Πάριος μας έμεινε το τραγούδι «Τώρα πια».

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια, διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

Από τα καλύτερά μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος Καζατζίνης. Σμύρνη,

Λίτσα Διαμάτη, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com.

Ραδιο 94. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Άρκιστη πρωτοψάλτη, σ' αγαπώ.

Τα μάτια της Κόκοτας, βρέχει ο Θεός. Από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε φωνή των Ινών, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ινών.

0: Ήταν ο Σταμάτης Κόποτας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Σταμάτης Κόκοτας, όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και στο μουσικό μας πρόγραμμα να ακούσουμε τώρα τον Νότι.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης Βασίλης Τσάνης. Γιάμαξαν μες στη βροχή.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβασταλία και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
2: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Αγινών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε φύγε, Στράτου Ιωνυσίου και την Γκρέη σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Πραγματικά μην ψάχνεις, δεν θα βρεις. Όμως ήρθε και η σειρά σου.
1: Yes, sir. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Ένα τραγούδι από τον Καρά. Φαινόμενο, μας λέει ο Καράς.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Γκρέι. Γρηγόρης Μπηδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας», Τόλης Βοσκόπουλος.

Αντώνη Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέ. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

Σπύρος Ζαγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περπινιάδης.

0: και από μένα σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πούλησες και με πνίξες το ψέμα. Σε είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μαζί γεννήθηκα.
1: Σημάδεψε ανθρώπινες ζωές. Το πρωί όταν ξεκινούσαμε βάρδια, συζητούσαμε.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Yes, I'm Dr. Maria Manur Das. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Τάπο Springs. Απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευζημιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρίνσο. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν εισόδος. Σας περιμένουμε και πάλι.
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
0: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Αμινών πάντα στο πλευρό σας. Ραδιό.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουμπενίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα Πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Creek College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια, διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε. Να χορεύεις να στρώσεις.

0: την ελληνική στην Αλεξάνδρεια. Είναι πάνε για τον τάφο του Μεγαλέξανδρου.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf Wheel Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες.

Αμερικανούς στο Clearwater Beach, 674 Golfview Boulevard στο Clearwater Beach, και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach. Το Greek Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράγης, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα, και στο όργανο από τον Μπαγγέλ και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφέρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern τα προσφέρεις. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Τάπος Πέντες. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα, Κιγκρίρ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Kontos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Roofing. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season.
Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: σαν τ' άκουσε η Γοργόνα, γέλασε. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: που όπως μας είπε,
1: εξηγείται. WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwinds.
0: Αρένα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
2: και πρίμα μπαλαρίνα στην Αρένα τη Βερόνα της Ιταλίας.
0: Ξεκινώντας από τη Λάρισα, με βαθιά εκτίμηση και θαυμασμό μελετάω τον ρυθμό της καριέρας και του ταλέντου της. Σε ύψη και ύψη, η Μαριάν Πρόκου, δημιουργός εργαστηρίου ανατολίτικου γονιμικού χορού, βαθιά με συγκίνησε με τον ποιητικό λόγο της όταν μας εξηγούσε. Στον ανατολίτικο χορό, με το γυμνό της πόδι, η γυναίκα χαϊδεύει τη γη ζητώντας της να της ανοίξει μονοπάτι. Στον ινδικό χορό χτυπάει τη μάνα γη και ο κραδασμός της περνάει ενέργεια με καθετότητα. Η Τζένι Αργυρίου, χορογράφος και διευθύντρια του Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας. Γνωρίζετε τη σημασία του Φεστιβάλ Καλαμάτας στο σύγχρονο χορό για τη χώρα μας? Και ο Τάσος Μελετόπουλος, που τα κλαμπ του έχουν χαραχτεί στη μνήμη των ανθρώπων της γενιάς μας, λαμβάνοντας επάξια τη σκυτάλη από τον πρώτο διδάξαντα Κώστα Ζουγανέλη. Ο χορός, ο ρυθμός, το σώμα φθαρτό, αλλά μαγευτικό στις αντοχές, στις μεταφιέσεις του, να φτάνει μέχρι πουλί, να σπάει νόρμες, να ελευθερώνεται, να συνδέεται, να ενώνεται, να αξιώνεται. Αφήνουμε στη χορογραφία των λόγων τους.
3: Αγαπημένη μου Λία, μου είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω στον πληθυντικό μαζί σου.
4: Καλά εμφούμελες Λία.
3: Ξέρεις, πάντα με μαγεύει να χαζεύω τα χέρια σου. Ο τρόπος που κινείς τα χέρια σου. Πάντα στο μυαλό μου λέω μια φορά μπαλαρίνα, για πάντα μπαλαρίνα.
4: Ναι, μου το έχεις ξαναπεί αυτό.
3: Η κίνηση.
4: Ναι, πιθανόν. Έχω αναγνωρίσει ανθρώπους μόνο βλέποντάς τους να κινούνται και χωρίς να τους ξέρω.
3: Το χαρακτήρα.
4: Ναι. Λέω αυτός πρέπει να είναι αυτό να πρεσβεύει ή αυτό να... Έχει για μένα μεγάλη σημασία η κίνηση.
3: Α, τόσο ενδεικτική είναι η κίνηση, ε.
4: Ναι.
3: Συνειδητοποίησα ότι το σώμα για σας τους χορευτές είναι κάτι παραπάνω από αυτό που είναι για όλους εμάς. Δηλαδή είναι το απόλυτο εργαλείο σας.
4: Ο χορός θέλει ευελιξία, θέλει σαφήνεια, θέλει προγραμματισμό, θέλει...
3: Θέλει μυαλό.
4: Μυαλό, οπωσδήποτε. Χωρίς μυαλό δεν γίνεται τίποτα.

0: το σώμα, συνειδητοποίησα από κάποια στιγμή τη ζωή μου ότι είναι πολύ υποκειμενική η ιστορία το πώς βλέπει ο καθένας το σώμα και τι προεκτάσεις δίνει το σώμα. Ας πούμε, σε μια περιπέτεια της υγείας μου, άρχισα πραγματικά να εντυπωσιάζομαι από τον εσωτερικό σώμα του σώματος, το οποίο δεν είχα σκεφτεί ποτέ. Σκέφτηκα ότι το σώμα μου ήταν ένα πλοιάριο που με έβγαζε πέρα σε όλες τις θάλασσες, σε όλα τα μποφόρ. Για εσάς που είστε χορεύτρια, τι είναι το σώμα?
1: Αρχικά θεωρώ ότι είναι ένας καθρέφτης του εσωτερικού κόσμου, αλλά και ένα μέσο έκφρασης, επικοινωνίας, αλλά και πρόσληψης του κόσμου γύρω μας. Έχει κεραίες και χωρίς να το συνειδητοποιούμε, λαμβάνει πάρα πολλά μηνύματα. Και αντίστοιχα στέλνουμε και εμείς τα αντίστοιχα μηνύματα.

0: βυθάω το μυαλό. Τι να ήταν αυτό που όθησε τον πρωτόγονο άνθρωπο στο χορό. Τι θα του έδωσε αυτό το έναυσμα χαράς.
1: Ο ρυθμός, ο παλμός της καρδιάς του ανθρώπου που μπόρεσε να μιλήσει με το σώμα του πριν από το λόγο.
0: Πριν από το λόγο.
1: Πριν από το λόγο. Βέβαια, πρώτα χόρεψε και μετά μίλησε. Πρώτα κινήθηκε, συνδέθηκε με το ρυθμό της γης, το ρυθμό της καρδιάς του και μέσα από το σώμα του δόθηκε η ευκαιρία, ασυνείδητα, να εκφράσει τα συναισθήματά του. Δεν είχε άλλο τρόπο.

0: Σκέφτομαι πολλές φορές πόση δύναμη υπάρχει πίσω από αυτά τα αέρινα πλάσματα όπως σας βλέπουμε.
1: Είναι πολλά χρόνια τα οποία έχεις αφιερώσει σε αυτό που αγαπάς, σε αυτό που έχεις διαλέξει και σε έχει διαλέξει, σε αυτό που σε έχει φέρει σε ένα σημείο στη ζωή σου που ψάχνεις πάρα πολύ μέσα σου να δεις τα στοιχεία από τα οποία απαρτίζει το χαρακτήρα σου.
0: Σε πολύ μικρή ηλικία.
1: Από πολύ μικρή ηλικία όλο αυτό. Οπότε όλο αυτό έχει τεράστια ευθύνη και απέναντι στον εαυτό σου και απέναντι στους άλλους.
2: Ο πρώτος διδάξας για τα μεγάλα μαγαζιά που άλλαξαν όλη τον τρόπο διασκέδασης σε όλο τον κόσμο ήταν ο Στίβι Ρουμπέλ, ο οποίος έκανε το Studio 54 στη Νέα Υόρκη. Αυτό το μαγαζί σημάδεψε όλη την αλλαγή στον τρόπο διασκέδασης παγκοσμίως. Και το ότι δεν υπήρχαν καθίσματα να κάθονται και να είναι όλοι αραχτοί. Και οι μεγάλες πίστες. Και ο κόσμος που ήταν μίξ. Δηλαδή αυτός που ήταν έξω στην πόρτα του Studio 54, το οποίο το έκανε και ο Άρης Δαβαράκης στο εργοστάσιο, καθόντουσαν και βλέπαν τον κόσμο έξω. Θυμάμαι αυτόν στο στούντιο και έκανε εκεί. Και ήταν 500-600 άτομα απ' έξω. Και κοιτάγονσαν όλοι ποιον έδειξε. Και άνοιγε το πλήθος και περπατούσε κάποιος και μπήνε
0: μέσα. Ο ένας. Άρα γιατί να έχει δείξει αυτόν τον έναν. Ποια να ήταν τα κριτήρια.
2: Μπορεί να του άρεσε η φάτσα του, αυτό που φορούσε, τα παπούτσια του, ό,τι να είναι.
0: Εκ του αποτελέσματος όμως πρέπει να ήταν επιτυχής το εσύ.
2: Μαστιέρεσε.
0: Η επιλογή.
2: Αστείευεστε. Αυτό έφερε άλλους 500 να περιμένουν.

0: πρώτη σου γνωριμία με το χώρο.
1: 9 χρονών και η μαμά μου με πήρε και με πήγε στη σχολή Ματέη.
0: Γιατί τι ήταν αυτό που σε τράβηξε αυτόματα και είπες «Μ' αρέσει πολύ»?
1: Δεν ξέρω τι μ' άρεσε στην ηλικία των 9 χρονών.
0: Σωστά, σωστά.
1: Φαντάζομαι μ' άρεσε η κίνηση, μ' άρεσε οι τρέλες.
0: Στα 13 σου χρόνια όμως, πού ταξιδεύεις?
1: Πηγαίνω στην Ελβετία, πηγαίνει ο μπαμπάς μου στο αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο το ελληνικό, τότε που το λέγαμε ελληνικό. Με βάζει μέσα σε ένα μεγάλο αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Και πηγαίνω μόνη μου στην Ιταλία.
0: Το πρώτο σου ταξίδι?
1: Το πρώτο μου ταξίδι.
0: Μόνη?
1: Μόνη.
0: Ένα κορίτσι 13 ετών.
1: Ναι, ναι. Βγαίνω στο Μιλάνο και μου παραλαμβάνει μια κυρία φίλη του μπαμπά μου. Και την επόμενη με παίρνει και με πηγαίνει στο τρένο, όπου μπαίνω στο τρένο και πηγαίνω από το Μιλάνο στο Βεβέ.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι η στάση που θα κατεβώ για το σχολείο.
0: Αυτά είναι πολύ πρωτοπόρα πράγματα για εκείνα τα χρόνια.
1: Ακριβώς, γι' αυτό είναι και είναι από αυτή που είναι.
0: Πότε μπαίνει λοιπόν ο χορός στη ζωή μας?
1: Όταν ήμουν 18 χρονών. Μετά όμως εγώ δεν άντεχα άλλο να μείνω εκτός Ελλάδας. Γυρίζω πίσω και εδώ κάνω αμέσως χορό. Πηγαίνω στη Ματέη και κάνω μαθήματα. Και φτάνει και ο Κνιάζεφ.
0: Πώς τον θυμάσαι?
1: Τον θυμάμαι. Καταρχήν πώς τον θυμάμαι, πώς τον γνώρισα.
0: Ναι.
1: Είμαστε στο Πολυτεχνείο. Πηγαίνει κοντά στην κυρία Ματέη και σου λέει «Μαντάμ, είμαι ο Μπόρις Κνιάζεφ». Και η Ματέη φωνάζει εμένα και μου λέει «Λία, έλα εδώ, έλα εδώ. Εδώ είναι ο Μπόρις Κνιάζεφ». Εγώ τον είχα ακούσει. Και από εκείνη την ημέρα είμαστε μαζί για 6 χρόνια.
0: Το 1960 είναι η πρώτη σου χορογραφία?
1: Είχα εγώ να κάνω ένα χορευτικό κομμάτι με τον Εμμυρζά και ο Μάνος ο Χαλιτάκης έμασε ότι θα το κάνουμε και μας φώναξε με τον Εμμυρζά και μας είπε να σας δώσω να κάνετε το CNS που είναι ένα κομμάτι που αγαπώ πολύ από ο Μάνος και δεν το έχει κάνει κανένας και θέλω να το κάνετε εσείς.
0: Συγχρόνως η προσωπική σου ζωή πώς είναι? Εκείνο το χρονικό διάστημα έχεις ήδη παντρευτεί?
1: Έχω κάνει τα παιδιά μου, αλλά κοιτάζω πολύ το χορό.
0: Ο σύζυγός πώς τα αντιμετώπιζε αυτό?
1: Ο σύζυγός μου ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος σεβόταν τον άλλον. Και αυτό βεβαίως με άφησε και να πάω στην Αμερική.
0: Εκεί συναντάς όλες τις πρωτοποριακές τάσεις.
1: Όλα λειτουργούσαν με άνοιγμα, με φαντασία, με τόλμη.
0: Φεύγει εκείνος ο καθοσπρεπισμός, ας πούμε, που δεν είναι καθοσπρεπισμός, ήταν ένα σύστημα χορού. Είναι σαν να σπάει αυτό το σύστημα. Τι νομίζεις εσύ?
1: Η Αθήνα ήταν μια κατεστημένη πόλη και κατεστημένος ήταν ο χορός της. Οι άνθρωποι ήταν λίγοι που ασχολούνται με το χορό και αυτά με φοβίες. Γιατί ακόμα τα αγόρια δεν τολμούσαν να πάνε να κάνουν χορό και στη Νέα Υόρκη τα πράγματα ήταν ελεύθερα. Επιτρεπόταν να μαγευτείς και να ονειρευτείς.
0: Επιτρεπόταν να ονειρευτείς, τι ωραίο αυτό που λες.
1: Αυτό έκανα και εγώ.
0: Την ίδια στιγμή που είσαι στην Αμερική, Λία, εσύ είσαι και μητέρα δύο παιδιών τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, σωστά? Αυτόν τον ρόλο πώς τον διαχειρίζεσαι?
1: Όχι εύκολα, δεν το έκανα. Το χρειαζόμουν πολλά χρόνια να κάνω χορό. Είχε πια, είχε γραφτεί επάνω μου. Και εγώ είπα στον άντρα μου και μαζί με τα δυο παιδιά μου που τους μάζεψα ένα μεσημέρι στο σπίτι μου στην Αθήνα, τους είπα χρειάζομαι να πετάξω με τα φτερά μου.
0: Τι ωραία φράση.
1: Θέλω να μου δώσει την ευκαιρία να το κάνω. Και ο άντρας μου είπε, ναι, αφού αισθάνεσαι ότι πρέπει να πετάξεις, θα το πας.

0: Ποιος μυθύρας πυροδότησε τη μαγεία του χορού σε εσάς? Από πού ξεκινάμε?
1: Είμαι από την Καβάλα, οπότε μεγαλώνοντας και εγώ σε μια επαρχία δεν υπήρχε τότε σχολή χορού και είχα πάει για λίγο σε ενόργανη, γυμναστική, ενόργανη. Μετά άνοιξε το κέντρο μπαλέτου, κάναμε πολύ και σύγχρονο, κάναμε και αυτοσχεδιασμό, δηλαδή ήταν αρκετά ευρύ το φάσμα από το οποίο προσεγγίσαμε το σώμα. Ομολογώ ότι ερχόμενη από την Καβάλα στην Αθήνα για να δώσω εξετάσεις στην κρατική σχολή ορχιστικής τέχνης, εκεί πέρασα λοιπόν κάτι που δεν ήταν καθόλου αυτονόητο, γιατί είναι και μια διαδικασία. Είχαμε δώσει 400 άτομα και είχαμε περάσει 14. Ναι, οπότε αρχικά ήταν μεγάλη χαρά και αυτό ήταν για μένα 3 χρόνια μαγείας. Δεν μπορούσα δηλαδή με τίποτα να ασχοληθώ. Ήμουνα εντελώς μέσα σε αυτό.
0: Αφιερωμένη. Και βρίσκεστε Νέα Υόρκη.
1: Παράλληλα ξεκίνησα να χορεύω σε ομάδες, οπότε ήταν φοβερό το ότι μία χορογράφος ήταν από την Κίνα, η άλλη από τη Βραζιλία, από την Αμερική. Οπότε πολύ διαφορετικές προσλήψεις του κόσμου και του χορού και του σώματος και οδηγίες. Για μένα τότε ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο.
0: Ναι, εσείς ρουφούσατε από παντού, καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Από τεχνικές, από. Έζησα σε μία. Πόσα χρόνια εκεί?
1: Εκεί πήγα τον 1999 και γύρισα τον 2003.
0: Τώρα το μετά, κύριε Αργυρίου, μετά από 4 χρόνια που μιλάτε, μιλάτε με τον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Παίρνετε ρεθίσματα, ρουφάτε σαν σφουγγάρι. Γυρίζετε στην Ελλάδα. Δεν το λέω, αλλά δεν έχουμε την κουλτούρα του σύγχρονου χορού.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, πού βρίσκεστε, πού στέκεστε ή πού δεν στέκεστε?
1: Εγώ αγαπάω πάρα πολύ την Ελλάδα, οπότε ακόμα και στη Νέα Υόρκη ένιωθα ότι είναι μία εμπειρία, αλλά που αν προσπαθήσω κοντά, ένας άνθρωπος από την Ελλάδα που αγαπάει τη χώρα θα δυστυχεί. Δηλαδή ένιωθα ότι είναι για όσο χρόνο κρατήσει και ότι μετά θέλω να επιστρέψω.
0: Και φτάνουμε στο Άμορφη λοιπόν.
1: Δημιουργήθηκε αυτή η εταιρεία που η περιγραφή είναι ακριβώς ότι ήθελε να διερευνήσει κάπως τις υβριδικές τέχνες, δηλαδή την σύμπραξη του χορού και με άλλες τέχνες.
0: Σε πολλούς μπορεί να είναι αδιανόητο πόσο σπουδαία είναι η Καλαμάτα για το χορό διεθνώς.
1: Το 1995 ξεκίνησε ένα εμπνευσμένο πρόγραμμα από το Υπουργείο που ήταν υπουργός ο Θάνος ο Μικρούτσικος και λεγόταν Διεθνές Δίκτυο Πολιτιστικών Πόλεων. Η ιδέα ήταν ότι διαφορετικές πόλεις της περιφέρειας θα υιοθετήσουν μία τέχνη και θα δημιουργήσουν τις υποδομές και τους θεσμούς που θα φέρει αυτή την ανάπτυξη του πολιτισμού στην περιφέρεια.
0: Μιλάμε για την Ελλάδα όμως.
1: Μιλάμε για την Ελλάδα.
0: Και πώς το στοίχημα πετυχαίνει και έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου?
1: Έτσι λοιπόν η Καλαμάτα υιοθετεί το χορό. Θεωρώ ότι υπήρχαν πολύ εμπνευσμένοι άνθρωποι και φωτισμένοι που πραγματικά στήριξαν αυτό το σχέδιο και το ανέπτυξαν μέσα σε διάρκεια πολλών χρόνων. Δηλαδή είναι μακροχρόνια αυτή η επένδυση, πόσο ο πολιτισμός μπορεί πραγματικά να γίνει μέρος της κοινωνικής συνοχής.

0: Μαρία, για σένα, τι είναι ο χορός, για σένα προσωπικά?
1: Είναι η ζωή μου. Είναι η ανάσα μου.
0: Από τι ηλικία ξεκίνησες να χορεύεις?
1: Νομίζω ότι ξεκίνησα να χορεύω από την πρώτη μέρα που γεννήθηκα, γιατί όπως μου είπανε, με φασκιώσανε. Και τελικά από την ανάγκη μου να ξεφασκιωθώ, έχωσα το κεφάλι μου ανάμεσα στα κάγκελα του κραβατιού μου.
0: Α, το έφτασα ως εκεί.
1: Το έφτασα. Μετά πολλά κλάματα με το φάσκιωμα, ήθελα να κινούμε. Επειδή προέρχομαι από μουσική οικογένεια, ό,τι μουσικές άκουγα στο σπίτι, εγώ τις χόρευα. Η μητέρα μου έλεγε στον πατέρα μου, μάθε τις πιάνω. Δεν με ενδιέφερε, αν και στην πορεία έμαθα. Ό,τι άκουγα ήθελα να τα χορεύω. Ο πατέρας μου το κατάλαβε και ήταν ο πρώτος μου δάσκαλος που μου έμαθε Τσάρλεστον.
0: Από Τσάρλεστον
1: ξεκίνησε. Από Τσάρλεστον. Και μάλιστα για να μην τον πατάω τον κλωτσά μου, είχε βάλει να κρατάω μια καρέκλα την πλάτη της. Και μου λέει, όταν θα σταματήσει να χτυπάς τα πόδια σου, τα πόδια της καρέκλας, τότε θα είμαστε έτοιμοι να χορέψουμε πάλι μαζί.
0: Μάλιστα, και τι ωραία ιστορία.
1: Και μετά άνοιξε ο δρόμος που μπήκα μέσα σε διάφορα είδη χορού, δοκίμασα και στην πορεία κατέληξα στον σύγχρονο ανατολίτικο χορό.
0: Διδάσκεις ανατολίτικο χορό και ινδικό χορό. Ποιες είναι οι διαφορές? Έχω την αίσθηση ότι ο ινδικός χορός έχει να κάνει πιο πολύ με το πάνω μέρος του κορμιού ή όχι?
1: Είναι πιο γραμμικός.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ ανατολίτικος
0: μάλιστα.
1: Είναι snake arms, τα λέμε. Η χορεύτρια έχει γυμνό πόδι και στους δύο χορούς. Στον ανατολίτικο χαϊδεύει τη γη, γιατί συνδέεται και τη ζητάει να της ανοίξει ένα ωραίο μονοπάτι.
0: Τι λες?
1: Στον ινδικό χορό χτυπάει τη γη με τα πόδια, συνδέεται με τη μάνα γη και τον κραδασμό της και παίρνει μια ενέργεια με καθετότητα.
0: Θα μου πεις μόνο έναν συμβολισμό από το ινδικό και ένα συμβολισμό από το ανατολίτικο χορό?
1: Ωραία, λοιπόν, στον ινδικό χορό έχουμε αυτή την κίνηση, τα λεγόμενα μπιτζούρια.
0: Α.
1: Και είναι κεραυνοί που πέφτουν. Όταν μία γυναίκα στις Ινδίες ερωτεύεται, αυτή με την πρώτη ματιά που λέμε έρωτα κεραυνοβόλο, τα μπιτζούρια. Τώρα, στον ανατολίτικο θα βάλω τα ρολαρίσματα της κοιλιακής χώρας, έξω και belly dance, τα οποία συμβολίζουν τη γέννα. Την προετοιμασία της γένας, τη διάρκεια της γένας, αλλά και τη γένα κατά τη διάρκεια που το παιδί έρχεται μέσα από τον κόλπο σε αυτή τη ζωή.

0: γεννημένη στη Λάρισα. Τι πυροδότησε την ενασχόληση με το χορό?
1: Πόσο μεγαλώνεις σκέφτεσαι γιατί τελικά ξεκίνησα να κάνω μπαλέτο? Και κατέληξα ότι ντρεπόμουν πάρα πολύ να μιλήσω και όταν χόρευα εξέφραζα ό,τι είχα στην ψυχή μου. Οπότε ήταν κάτι που μου εξαφάνιζε την οποιαδήποτε ντροπή είχα.
0: Τι λέτε, τι ενδιαφέρον.
1: Και για μένα αυτό είναι επί της ουσίας, γιατί τώρα δεν ντρέπομαι να μιλήσω, δεν ντρέπομαι να εκφραστώ καθόλου, αλλά μικρή ήταν ο πρώτος τρόπος που βρήκα για να μιλήσω και να εκφραστώ.
2: Κάθε κλάμα το χορεύουμε.
0: Κάθε κλάμα το χορεύουμε.
2: Κάθε κλάμα το χορεύουμε, Ρέα.
0: Για πες το, Μαριάν, παραπάνω αυτό, γιατί μου αρέσει πολύ ακουστικά.
2: Όλοι οι άνθρωποι χορεύουμε από χαρά και από πόνο.
3: Μέσα μας κάπως ξέρουμε ότι όταν ξεκινάμε να χορεύουμε, δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Δηλαδή, ο χορός έχει μια ειλικρίνεια.
0: Σωστά.
3: Οπότε θα βγάλει πραγματικά τον εσωτερικό σου κόσμο.
1: Έχετε ακούσει σίγουρα αυτό που λένε ότι όταν βγαίνεις στην υπόκληση, δεν βλέπεις το ρόλο, βλέπεις τον άνθρωπο.

0: Η μαμά μια μέρα έψαξε χωριά με λίγους κατοίκους και βρήκε το μαφάκι.
1: Πίνω το κρασάκι μου και το πίνω κάθε μέρα. Ένα ποτεράκι.
2: Εδώ είναι ωραία διότι είναι ησυχία, πρασινάδα και ελευθερία.
3: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Πολύ καλημέρα σας. Αυτά τις επικαιρότητες θα μας απασχολήσουν σήμερα στην εκπομπή και όχι μόνο.
5: Και όλα ενημερώνεστε.
6: Ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ, πρόσωπα που αναλύουν όσα θέλουμε να μάθουμε.
5: Να το συζητήσουμε, να μην το επιβάλλουμε.
6: Σαββατοκύριακο από τις 5.
4: Πλούσια επικαιρότητα, έχουμε τα πάντα.
6: Με τον Δημήτρη Κοταρίδη και την Ίνα Κασιμάτη. Κάθε Σάββατο στις 5 το πρωί. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
7: Σκιές. Ξεχασμένα πρόσωπα.
3: Η μεταπολεμική Ελλάδα ζωντανεύει στο ΕΡΤ Κόσμος. Με την ιδιαίτερη ματιά του Κώστα Κουτσομίτη.
8: Σας περίμενε.
3: Ένας περιπλανόμενος θείασος.
9: Αυτή είναι θέλει ο αρχιστρατηγός.
3: Μια συναρπαστική σειρά μυστηρίου, νοσταλγίας, έρωτα και εκδίκησης. Από την αριστοτεχνική πένα του Γιάννη Ξανθούλη.
10: Νύχτα ψυχή μου ανέβα.
3: Η μοναδική Μαρινέλα σε ένα ρεσιτάλ ερμηνείας.
11: Και όπου να είναι έχουμε παράσταση, ε.
3: Πλαισιωμένη από ένα δυνατό cast. Πρωτότυπη μουσική και στίχη, Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνε Νικολακοπούλου.
12: Απόψε το απόγευμα είδα ένα φάντασμα.
13: Είναι να μάθω τι ακριβώς συνέβη στην οικογένειά του.
3: Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
14: Εγώ έχω ευτυχώς για μένα παρεξηγηθεί για χορευτής και χορογράφος. Μ' αρέσουν οι παραστατικές τέχνες. Μ' αρέσει αυτό που συμβαίνει πάνω στη σκηνή. Με τα drag show, το burlesque, το τσίρκο. Αυτά τα θεάματα ειδικά, τα πιο λαϊκά, τυπάνε μια πολύ ωραία χορδή μέσα. Με κάνουν να ταλαντεύουμε όμορφα.
6: Ώρα χορού. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο ΕΡΤ Κόσμος.
15: Για άλλη μια βραδιά, ετοιμαστείτε να ανοίξουμε το μουσικό κουτί.
16: Το οποίο θα σαλπάρει.
4: Κυρίες και κύριοι, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώτα Νέγκα.
17: Όλη μου η ζωή, συνενοχή είναι πώς που στάρω.
4: Οι μεγάλοι κλέβουν, οι μέτροι λιμούνται.
18: Οι άνθρωποι φτιάχνουν ανθρώπους και τα τραγούδια φτιάχνουν τραγούδια.
19: Και σε παίρνω αγκαλιά.
10: Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι μέσα σε ένα μικρό κουτάκι θα αισθανόμουν τόσο άνετα.
6: Μουσικό κουτί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη. Κάθε Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο ΕΡΤ Κόσμος. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: φαντάζομαι στη Λάρισα, μια σχολή χορού.
1: Ναι.
0: Έχετε επαφή όμως με το τι γίνεται πέραν από αυτή τη σχολή, με την έννοια του χορού, τα πρότυπα?
1: Φυσικά, φυσικά, γιατί από πάρα πολύ μικρή ηλικία είχα μία δασκάλα, την κυρία Νίκη Σβέλτου. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μου έμαθε να χορεύω από την ψυχή μου. Μου έβρισκε κασέτες από το εξωτερικό, από το American Ballet Theater, από την Αγγλία και από όλο τον κόσμο, με χορευτές της προηγούμενης γενιάς, οι οποίοι είχαν πάρα πολύ έντονο το αίσθημα της καλλιτεχνίας. Δηλαδή δεν προσπαθούσαν να αποδείξουν πόσο ψηλά μπορούν να επιδείξουν, αυτό συνέβαινε απλά, ή πόσες στροφές θα στρίψουν, κάτι που είναι πάρα πολύ έντονο τα τελευταία χρόνια. Και βλέποντας τώρα τις προηγούμενες μέρες μία παλιά χορεύτρια να διδάσκει σε ένα διαγωνισμό χορού στο Πριν Τελοζάν, έλεγε στα παιδιά ότι με ενδιαφέρει η ποίηση που έχεις να μου δείξεις αυτή τη στιγμή, γιατί εγώ θέλω να δω χορεύτρια, δεν θέλω να δω μόνο τα πόδια, αυτά θα ακολουθήσουν. Και ίσως εκεί δεν πρέπει να χανόμαστε. Δεν είναι τα πόδια που τραβάνε την ψυχή, είναι η ψυχή που μπορεί να τραβήξει τα πόδια.
0: Στα 15 έχω σημειώσει, έχετε πολλές υποτροφίες μπροστά στα μάτια σας. Έχετε για την Αμερικάνικη Ακαδημία, για τις Κάνες, για τη Βιέννη και για το Μόναχο. Η επιλογή σας είναι το Μόναχο. Γιατί?
1: Η επιλογή μου είναι το Μόναχο καθαρά και μόνο λόγω ελληνικού σχολείου. Αν ξαναγυρνούσα πίσω το χρόνο, θα πήγαινα στην Αμερική. Γιατί είχα και μια πολύ... είχα κάποια ανταλλαγή email με τον Τζον Μίχαν, το τότε διευθυντή της Αμερικανικής Ακαδημίας Χορού, American Ballet Academy, που ήταν και το όνειρό μου να πάω. Και μου είχε πει ότι κατ' εξαίρεση, αφού είχαν πει ότι το μόνο που μας προβληματίζει είναι το ύψος σου. Γιατί για την ηλικία που το είχα στείλει, 15-15,5, μου είπαν ότι σκεφτόμαστε μήπως ψηλώσεις κι άλλο. Μόνο αυτό ήταν ο ενδιασμός τους και ότι κατά εξαίρεση σε δεχόμαστε να έρθεις κατευθείαν εδώ. Αλλά το ελληνικό σχολείο ήταν πολύ δύσκολο και δεν θα αναγνωριζόταν το πτυχίο εδώ εύκολα, τα ωράρια ήταν μπερδεμένα.
0: Οπότε και μένει πάντα ένα αχ.
1: Έχει μείνει, η αλήθεια είναι, έχει μείνει ένα αχ για την Αμερική.

0: Δημήτρης ο Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι αυτός που είναι. Πότε εσύ τον ανακαλύπτεις σχεδόν?
1: Εγώ όταν ήταν πολύ μικρός ο Δημήτρης, όταν ήταν 17 χρονών περίπου, είχα δει μια παράσταση και όπως εγώ, όπως σου είπα και στην αρχή, οι άνθρωποι κινησιολογικά μου λένε παραμύθια. Τον πλησιάζω και του είπα θέλω να... Και αυτός είπε, μα εγώ δεν είμαι χορευτής. Δεν έχει σημασία, θα γίνεις χορευτής.
0: Τι λες? Απίστευτο.
1: Γιατί το σώμα του γραφόταν μέσα στο χώρο. Και έφτασε η στιγμή που έπρεπε να πάω στην Ινδία. Πάω και χρειάζομαι έναν για να χορέψει το Σύσυφο. Τον φωνάζω και δουλέψαμε μαζί το Σύσυφο.

0: Κάθε κλάμα το χορεύουμε.
1: Κάθε κλάμα το χορεύουμε.
0: Κάθε κλάμα το χορεύουμε, Ρέα.
1: Για πες το, Μαριάν, παραπάνω αυτό, γιατί μου αρέσει πολύ ακουστικά.
0: Όλοι οι άνθρωποι χορεύουμε από χαρά και από πόνο.
1: Ιδίως όταν είναι το ζεμπέκικο, ε.
0: Το ζεμπέκικο μονήρης χορός, ως επιτοπλίστων αντρικός χορός, με κινήσεις που εκδηλώνουν ένα άχτι, δηλαδή ο άντρας τώρα που χορεύει από τον ουρανό στη γη χτυπάει, να βγάλει από μέσα του όλο αυτό που φέρει, δηλαδή τον πόνο, το βάσανο, την αδικία, τι τον απασχολεί. Εγώ τον ονομάζω ένα χορό που ο άντρας εκδηλώνει το άχτι του από τον ουρανό στη γη, δηλαδή αυτό το άλλα. Είναι, παίρνω κάτι άλλα και το σπάω. Έχει δυναμική.

0: εμένα με ενθουσιάζει, σχεδόν μου μαγεύει το μυαλό, ότι ο χορός αποτυπώνει και τον τόπο ακόμα. Δηλαδή βλέπεις τους νησιώτικους χορούς και βλέπεις τη θάλασσα μπροστά σου. Βλέπεις ένα τσάμικο όμως υπηρώτικο και είναι τελείως άλλο. Είναι το βουνό μπροστά σου.
1: Και εγώ μαγεύομαι όταν συνειδητοποιώ πώς έχει μεταφραστεί στο χορό το τοπίο και η βαρύτητα, η ελαφρότητα, οι κινήσεις που συμβαίνουν. Αλλά νομίζω ότι φτάνουμε σε μια εποχή που έρχεται το μπαλέτο, το οποίο είναι θεωρώ πια είναι ένα θέαμα. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει ανάμεσα στον κόσμο, αλλά είναι κάτι πια είναι ένα έργο τέχνης που πηγαίνει ο κόσμος να το δει. Το οποίο θέλει πολύ πιο εκπαιδευμένο σώμα, πολύ αυστηρή τεχνική, έχει την εξιστόρηση κάποιων ιστοριών και ξεκινάει...
0: Σχεδόν άνθρωποι.
1: Σε πάρα πολλά σώματα, ναι.

0: μπορεί να πονούσα και παρόλα αυτά να έδινα ακόμη παραπάνω. Αλλά μετέπειτα, και αυτή είναι η πρώτη φορά που το λέω, ίσως γιατί το έχω ξεπεράσει πάρα πολύ μέσα μου, είχα περάσει κάτι το οποίο είχε αντίκτυπο στο δέρμα μου. Δηλαδή δεν ήταν σε αρθρώσεις, σε κάποιος τραυματισμός. Και εκεί κατάλαβα ότι πρέπει να σέβεσαι πάρα πολύ το σώμα σου, γιατί αυτό επί της ουσίας ήταν λίγο με εκδικήθηκε.
1: Δεν το ακούγατε το σώμα σας.
0: Δεν το ακούγα, όχι. Και ήταν ο λόγος που άρχισα να σέβομαι πολύ παραπάνω έναν τραυματισμό και να με ακούω.

0: Θυμάμαι κάποιος μου είχε πει ότι η Λία ήταν η πρώτη γυμνίστρια στη Μύκονο. Άρα η σχέση με το σώμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήμουν τώρα, είχα πολύ κακιά σχέση με το σώμα μου. Και θα σου μιλήσω τώρα για το σώμα μου.
0: Νιώθεις ότι σε προδίδει?
1: Βέβαια, με προδίδει το σώμα μου. Και πώς εδώ πρέπει να το ανεχτώ.
0: Πώς το διαχειρίζεται κανείς αυτό?
1: Περιορισμένα.
0: Πόσα χρόνια μείνατε στο Μόναχο?
2: Στο Μόναχο έμεινα 2,5 χρόνια.
0: 2,5 χρόνια.
2: Ναι.
0: Ήταν πολύ σημαντικά, φαντάζομαι.
2: Πάρα πολύ σημαντικά. Παιδιά διαλεγμένα από όλο τον κόσμο. Από Ιταλία, Βραζιλία, Κορέα, Αργεντινή, Πολωνία, Ρωσία, Ουκρανία.
0: Από ερχόντουσαν.
2: Βεβαίως.
0: Και πόσες ώρες ήταν?
2: Ήμασταν από το πρωί, από τις 9 μέχρι τις 4.
0: 9-4. Mm-hmm. Άσκηση 9-4. Πώς ξεκουράζεται το σώμα από την άσκηση?
2: Σε αυτή την ηλικία δεν σκέφτεσαι την ξεκούραση, έχεις πάρα πολύ δύναμη. Απλά το κάθε μάθημα ήταν πολύ διαφορετικό, δηλαδή μπορεί να ξεκινούσαμε με τεχνική, μετά να κάναμε παντεντέ, μετά να κάναμε καρακτέρ. Είχε ποικιλία. Μετά να ετοιμαζόμασταν για την παράσταση, γιατί τα παιδιά της Ακαδημίας τα παίρνανε στην Όπερα του Μονάχου, οπότε κάναμε παραστάσεις με την Όπερα του Μονάχου.
0: Μάλιστα.
2: Και ήταν υπέροχα.
0: Άρα ο στόχος ήταν, εγώ θα γίνω πρίμα μπαλαρίνα. Ποιο ήταν το όνειρο, ποιος ήταν ο στόχος?
2: Να γίνομαι κάθε φορά καλύτερη του εαυτού μου.

0: ανατολίτικος χορός μου δίνει την αίσθηση ενός ύμνου στη θηλυκότητα. Το σκέφτομαι σωστά?
1: Πολύ σωστά, ρε, πάρα πολύ σωστά. Είναι μια ελευθερία της θηλυκότητας. Και εδώ είναι και το παράδοξο ή το αντιφατικό. Πώς είναι δυνατόν να έχει επιβιώσει στις χώρες που γνωρίζουμε, στην Αίγυπτο και στη Μέση Ανατολή, στην Τουρκία, που ακόμα και σήμερα η γυναίκα έχει λίγο μια πιο περιορισμένη θέση.
0: Σίγουρα, πολύ έτσι, περιορισμένη.
1: Και ακόμα και ενδυματολογικά, όταν θα τη δούμε μέσα στην κοινωνία, έξω από το σπίτι της, δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι εκφράζει από την ψυχή της, μέσω όμως του σώματος, όλη αυτή την κίνηση που εμείς σαν λαό στην Ελλάδα τι λέμε? Το κορμί σου, το φιδίσιο, είναι έτσι, δεν το λέμε?
0: Ναι,
1: την
0: πέρα
1: ώρα που χορεύει τσιφτετέλη.
2: Μέσα μας κάπως ξέρουμε ότι όταν ξεκινάμε να χορεύουμε δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Δηλαδή ο χορός έχει μια ειλικρίνεια.
0: Σωστά.
2: Οπότε θα βγάλει πραγματικά τον εσωτερικό σου κόσμο. Άρα εκεί αν δεν είσαι καλά, μπορεί να θες να κλειστείς, ακόμα και να κλείσεις τα μάτια σου και να μην έχεις την επαφή. Αν είσαι πολύ χαρούμενος, να θες να συνδιαλεχτείς, να χορέψεις με κάποιον άλλο, να φλερτάρεις, να κινηθείτε στο χώρο. Έχει δηλαδή μια μαγεία όλο αυτό και σίγουρα όταν συμβαίνει να χορέψουν πολλές από μαζί, είτε πιασμένοι, είτε και ελεύθερα στο χώρο και ακόμα και να μην έχουν μιλήσει μετά, δηλαδή μην ανταλλάξουν κουβέντες, υπάρχει ένα κοινό βίωμα.
0: Αυτό, κοινό βίωμα.
2: Υπάρχει κάτι που τους έχει ενώσει, γιατί είναι μια άλλη γλώσσα, όπως είπαμε πριν. Δηλαδή δεν χρειάζεται πάντα να ανταλλάξουμε λόγια. Και αυτό που θεωρώ πολύ μαγικό πολλές φορές είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις που έχω δει ανθρώπους να χορεύουν, που νιώθω ότι όλα αυτά που είπε το σώμα δεν θα μπορούσαν να τα πούνε με τα λόγια. Δηλαδή θα έπρεπε να γράψουν μια αυτοβιογραφία, δηλαδή να δώσουν πολύ χρόνο. Δηλαδή οι μνήμες που φέρνει και τα βιώματα και ο τρόπος που χορεύει αναλόγως στην ηλικία του δίνει πάρα πολλές πληροφορίες.
0: Αποκαλύπτει
2: ένα φοβερά μεγαλύτερο κόσμο από αυτό που μπορούμε να ανταλλάξουμε με λίγα λόγια. Και εγώ έχω τύχει να φύγω από πανηγύρι και να πω μα γιατί δεν σηκώθηκα. Γιατί δεν σηκώθηκα, δηλαδή γιατί έχασα αυτή την ευκαιρία, γιατί είναι μια κάθαρση.
0: Επιστροφή στην Ελλάδα. Ναι. Είστε 22 ετών. Σωστά, ναι. Κατά την επιστροφή σας.
3: Ναι.
0: Εθνική Λυρική Σκηνή με διευθυντή τον Ρενάτο Τζανέλα.
3: Ναι.
0: Τα λέω σωστά?
3: Λίγο πιο μεγάλη. Η αλήθεια είναι. Ήταν η διευθυντής ο Ρενάτο Τζανέλα, δηλαδή ήμουν λίγο πιο μεγάλη. Γιατί υπήρχε ένα διάστημα στη μέση που, επειδή με ρωτούσαν όλοι για τον παλέτο και είχα αδειάσει, σταμάτησα ένα εξάμηνο. Έπαψα.
0: Σταματήσατε τελείως?
3: Τελείως.
0: Κατά την επιστροφή σας?
3: Δύο χρόνια που, επειδή με ρωτούσαν όλοι για τον παλέτο και είχα αδειάσει, σταμάτησα ένα εξάμηνο. Έπαψα.
0: Σταματήσατε τελείως?
3: Τελείως.

0: μπαλέτο δεν είναι το ύψιστο. Αυτή η προσγείωση.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Που πάω.
1: Αυτό είναι αλήθεια και το δύσκολο ήταν ότι δεν άνοιγαν και εύκολα θέσεις στη λυρική. Οπότε η μοναδική επαγγελματική αποκατάσταση που μπορεί να έχει ένας χορευτής που θέλει να ακολουθήσει το κλασικό μπαλέτο είναι η εθνική λυρική σκηνή.
0: Μονόδρομος.
1: Ακριβώς.
0: Τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο.
0: Και πώς έγινε η στροφή στο εξάμηνο, γιατί δεν το είχα το ορίσει από πριν, εγώ θα είναι για ένα εξάμηνο. Προφανώς κάτι ήταν το κλειδί που άνοιξε πάλι μια πόρτα.
1: Η αγάπη που δεν χάνεται ποτέ.

0: πάντα την αίσθηση ότι μια γυναίκα για να χορέψει ανατολίτικο χορό πρέπει να έχει πολύ ωραίο σώμα.
1: Αυτό δεν ισχύει. Πάνω στην εικόνα της γυναίκας έχουν στηριχτεί πάρα πολλά πράγματα και μία ίσως αρμονία που δεν είναι αυθεντική. Δηλαδή πρέπει να είσαι αυτά τα κιλά. Χρειάζεται να έχεις αυτό το ύψος. Στο χορό να μην έχεις στήθος ή σε αυτό το χορό δεν μπορείς να τον χορέψεις. Αν δεν έχεις στήθος, δεν μπορείς να χορέψεις αν είσαι αδύνατη. Όχι, δεν μπορείς να χορεύεις αν είσαι 50 χρονών. 60. Δεν υπάρχουν. Αυτός ο χορός είναι θηλυκότητα, είναι μονήρης και η γυναίκα όταν σηκώνεται να χορέψει με το σώμα της και τις κινήσεις της, λέει όλη την ιστορία της ζωής της.
2: Και να αρχίσω το χώρο. Δεν αρχίστηκα το χώρο αυτό. Δεν πηγαίνετε μπρος πίσω.
3: Εγώ ήξερα ότι πρέπει γυρίζοντας στην Αθήνα να αποκτήσω ένα χώρο δικό μου και να εκφραστώ όπως εγώ θέλω.
0: Και πώς ξεκινάς να σχεδιάζεις αυτόν τον χώρο που τον ονόμασες μικρό χορευτικό θέατρο? Και γιατί πρόσθεσες αυτό το μικρό χορευτικό, το μικρό, τη λέξη μικρό?
3: Γιατί ήταν μικρό.
0: Η φωλιά σου, η καλλιτεχνική σου φωλιά.
3: Ναι, και κάνουμε παραστάσεις για 15 μέρες όπου έχουμε τρελή επιτυχία.
0: Αρχίζεις και στρέφεσαι στο αρχαιοελληνικό δράμα.
3: Άρχισα από τη Μίλια, η οποία ήταν βασικό στέλεχος, βασική μορφή. Μου έδωσε κουράγιο πολύ ο Κούνδρος.

0: για ποια δουλειά σας με την εταιρεία Άμορφη. Έχετε, θα πω, ταπεινή περηφάνεια, γιατί ξέρω ότι η λέξη περηφάνεια δεν θα σας αρέσει πολύ.
1: Κοιτάξτε, είναι από την... Στην ουσία στη δουλειά μου έχω κάνει δύο περίοδους. Η πρώτη περίοδος αφορούσε 10 χρόνια εμπλοκής στο διάλογο σώμα με τεχνολογία. Οπότε από εκείνη την περίοδο είναι το έργο Memorandum. Μετά όμως περάσαμε σε μια περίοδο πιο αναλογική, δηλαδή κάποια στιγμή που η τεχνολογία είχε μπει μέσα στη ζωή μας πολύ, συνέπεσε και με τη μητρότητα, αποφάσισα ότι δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καθόλου τεχνολογία ξανά και επέστρεψα στο σώμα και εκεί άρχισα να κάνω συνεργασίες κυρίως με εικαστικούς και συγκεκριμένα με τον γλύπτη τον Βασίλη Γεροδήμο και φτιάξαμε 2-3 έργα που είναι πάρα πολύ δυνατά. Ένα από αυτά είναι το Σύνθεσης που παρουσιάστηκε στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
0: Ποιο είναι το στοίχημα τώρα που βάζετε για το φεστιβάλ?
1: Το φεστιβάλ φέτος θα γίνει 17 με 26 Ιουλίου.
0: Ευκαιρία για ωραία ταξίδια στην Καλαμάτα. Ακριβώς. Άλλωστε τόσο κοντά στην Αθήνα.
1: Ακριβώς.
0: Η αρένα της Βερόνα πότε μπαίνει?
2: Η αρένα της Βερόνα μπαίνει το 2017 πρώτη φορά, όταν πήγα εκεί για να δώσω οντισιόν.
0: Είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στον κόσμο.
2: Είναι το μεγαλύτερο διεθνές φεστιβάλ του κόσμου. Και με παίρνουν στην ομάδα, αλλά τότε ήταν η οικονομική κρίση που ανάγκασε την Ιταλία να κλείσει πάρα πολλές όπερες που είχε και ομάδες σε όλη την Ιταλία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στην Ιταλία και σε κάθε...

0: μικρή πόλη υπάρχει και ένα θέατρο κόσμημα. Οπότε σε όλα αυτά τα θέατρα είχαν και μία ομάδα. Η Βερόνα λοιπόν είχε ομάδα μπαλέτου για πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς λόγω οικονομικών προβλημάτων έκλεισε και το καλοκαίρι που είναι το φεστιβάλ. Με καλούνε γιατί η πρώτη χορεύτρια που ήταν τότε μόνιμη στην ομάδα τραυματίζεται. Και πρέπει μέσα σε μια μισή εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, να είμαι εκεί, να τα έχω όλα έτοιμα και να χορέψω.
1: Φαντάζομαι τη χαρά σας.
0: Τεράστια χαρά. Και ενώ πίστευα ότι θα έχω πάρα πολύ άγχος, αισθάνθηκα τέτοια ελευθερία που δεν μπορώ να την περιγράψω.
1: Ελευθερία. Είδατε πως είναι ο άνθρωπος γεννημένος γι' αυτό.
0: Απόλυτη ελευθερία. Δεν με νοιάζει τίποτα.
1: Και πόσα χρόνια τώρα είμαστε στη Βερόνα?
0: 8 χρόνια.
2: Επίσης με συγκινεί πολύ ο μύθος της Ρέας της συνονόματής μου που παρέδωσε το μωρό της στους κουρίτες και εκείνοι προκειμένου να σταματήσουν το κλάμα του το χορέψανε.
3: Βέβαια.
2: Άρα κοίταξε πόσο χορός, πως το δάκρυ φεύγει με το χορό, η παρηγοριά.
3: Βέβαια. Και Ρέα, εγώ σε αυτό το μύθο λέω το εξής: ήρθε ένα βρέφος να δώσει ρυθμό στους κουρίτες και να δημιουργηθεί αυτός ο πρώτος χορός, ο οποίος τι έκανε, έσωσε τη ζωή του Θεία.
2: Σωστά.
3: Έτσι.

0: σκέφτομαι ότι η γενιά μας στη διασκέδαση έχει δει όλα τα ρεύματα και τι δεν έχουμε δει. Μπορεί το επεισόδιο να το λένε «χορεύεται», άρα δεν υπάρχει διασκέδαση.
1: Μα ο χορός παίζει τεράστιο ρόλο στη διασκέδαση, ειδικά στα nightclubs. Α πούμε, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η μουσική παίζει το πρωτεύοντα ρόλο. Διότι μπορεί το μαγαζί να είναι καταπληκτικό, να μπεις μέσα και να πεις πω τι εντυπωσιακό μαγαζί είναι και τα λοιπά, και η μουσική να είναι χάλια, και μετά αυτός που θα βγει θα πει τι κρίμα, ένα τόσο ωραίο μαγαζί να έχει τόσο χάλια μουσική. Δεν περάσαμε ωραία. Δηλαδή τα μαγαζιά δεν είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα μουσείο ή σε μια έκθεση μία φορά για να δεις το χώρο. Είναι για να πηγαίνεις συνέχεια και να διασκεδάζεις.
0: Και στα δικά σου πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξαν.
1: Όχι μόνο στα
0: η
1: δικά
0: μουσική.
1: Μου. Ο πρώτος διδάξας, και από εκεί πήρα δηλαδή, είναι ο Κώστας Σουγανέλης, ο οποίος είχε κάνει τις Εννέα Μουσες, πρώτα στην Μύκονο και μετά στην Αθήνα, ο οποίος είχε το εξής, έκανε το εξής, πήγαινε στη Νέα Υόρκη και ψώνιζε δίσκους. Και ξαφνικά ήταν το μαγαζί αυτό το οποίο έπαιζε μουσική, την οποία δεν πήγαιναν τα άλλα μαγαζιά. Οπότε πηγαίναμε εκεί πέρα και βγαίναμε χορτάτι δηλαδή, διασκεδάζαμε. Κάπου όμως το πράγμα το 90-92 άρχισε να γίνεται λίγο πιο μονόπλευρο και βγήκε αυτή η μουσική, η rave, όλα αυτά τα πολύ βιτά, τα χορευτικά, ηλεκτρονικές μουσικές κτλ. Όπου εκεί πέρα διαχωρίστηκαν. Δηλαδή ήταν τα 16άρικα με τα 25άρικα που χορεύαν μαζί και από πάνω από 25, αν μπαίναν σε αυτό το μαγαζί, δεν θα το αντέχανε. Οπότε
0: αλλάζει το,
1: άλλαξε
0: το κλίμα.
1: Άλλαξε το κλίμα. Εκεί άλλαξε τελώς το κλίμα.
0: Φοβάμαι ότι είσαι πρωτομάστορας όμως στην αλλαγή του κλίματος. Γιατί κάνοντας αυτά τα κλαμπ ξαφνικά ήρθε ένας, όχι καθώς πρεπισμός, αλλά ένα στυλιζάρισμα στη διασκέδαση. Η πόρτα ξαφνικά σε πάγωνε όλο αυτό το θέμα. Μπαίνοντας μέσα, πιο πολύ ήσουν με ένα ποτήρι στα χέρια, θυμάμαι, και κοίταζες, έκανες λίγο τον αδιάφορο, λίγο τον κάπως.
1: Και τι να κάνεις, δηλαδή όταν έχεις να φιλοξενήσεις εντός εισαγωγικών 1500 άτομα, κυκλοφορείς με ένα ποτό και τους βλέπεις και χαίρεσαι. Καμιά σχέση.
0: Τον χορό όμως πάλι δεν τον ξαναβρήκαμε ποτέ.
1: Όχι, τον χορό τα παιδιά το βρίσκουν, χορεύουν. Ναι. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε παρέα μαζί τους.

0: να πιάσουμε λίγο και αυτό που λέγανε ευρωπαϊκή χορή, το βάλς, το ταγό.
1: Βέβαια, βέβαια. Εδώ πάμε στους ζευγαρωτούς χορούς. Το βάλς είναι μία μουσικοθεραπεία. Έχει ένα ρυθμό 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Είναι αυτό που κάνει η μάνα, η γιαγιά, όταν δαχτυλίζει το παιδί, το κουνάει χωρίς να το ξέρει. Είναι ο ρυθμός που σε ηρεμεί. Είναι ο ρυθμός μιας αρμονίας.
0: Ενώ το ταγκό τι ερωτισμός. Και είναι απίστευτο να σκεφτείς ότι ξεκίνησε από άντρα με άντρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι απίστευτο,
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Ξεκίνησε από άντρα με άντρα. Ακόμα χορεύεται. Ακόμα σε παραστάσεις μπορούμε να δούμε δύο άντρες να χορεύουν ταγκό.
2: Συνδεθήκατε με τον εγκέφαλό σας. For English, say 9. Σας ενημερώνω ότι για λόγους ασφαλείας η συνομιλία μας καταγράφεται. Αν κάποια στιγμή κάνω λάθος, πείτε λάθος.
0: Ποια ήταν η παράσταση ορόσημου πέρυσι?
3: Ήταν το Maybe, το οποίο ήταν ένα έργο ορόσημο γιατί είναι ένα έργο 44 ετών, το οποίο όταν το βλέπεις σήμερα, μιλάει για το τώρα.
0: Μάλιστα.
3: Είναι πιο επίκαιρο...
0: Όπως τα σπουδαία έργα πάντα.
3: Όπως ακριβώς τα σπουδαία έργα.
0: Ποιο είναι λοιπόν το όνειρό σας, το όραμα, το στοίχημα ως διευθύντρια πλέον, ως καλλιτεχνική διευθύντρια στην Καλαμάτα?
3: Υπάρχουν για μένα τρεις άξονες που από την αρχή δουλεύονται, αλλά θα ήθελα να τους τονώσω ακόμα πιο πολύ. Το ένα έχει να κάνει με το να συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε προτάσεις με σύγχρονες τάσεις χορογραφικές που πραγματικά καθρεφτίζουν το πώς οι χορογράφοι εκφράζονται για το σήμερα.
0: Εξωστρεφή συνεργασίας.
3: Ναι. Η δεύτερη είναι το να βοηθήσουμε τους Έλληνες χορογράφους, γιατί ήδη, όπως είπα, έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα, να έχουν ένα χώρο να παρουσιάσουν τη δουλειά. Ο τρίτος άξονας έχει να κάνει με το ρόλο του χορού και με τη γέφυρα του φεστιβάλ, με την πόλη και την κοινότητα, ακριβώς και με το ευρύ κοινό. Δηλαδή, οι ακτίνες είναι οι κοντινοί που είναι μέσα στην ίδια την πόλη της Καλαμάτας και μετά μέσα σε όλη την Ελλάδα και εννοείται και στον κόσμο όλο.

0: Και βγαίνουμε στη σκηνή, με ταξιδεύετε τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Βγαίνω και έχω μπροστά μου 18.000 ανθρώπους. Πόσους είπαμε?
1: Εξαρτάται σε ποια σκηνή. Αν είναι στην αρένα, είναι 18.000.
0: Ας πούμε για την αρένα.
1: Αισθάνομαι απόλυτη ελευθερία. Θέλετε να σας πω κάτι?
0: Ναι, θέλω.
1: Ότι στο Ηρώδιο, επειδή είναι, θεωρείται δύσκολο θέατρο το Ηρώδιο, γιατί το κοινό το νιώθεις να έρχεται πάνω σου. Είναι πολύ ψηλό και το νιώθεις ότι σε πλακώνει λίγο. Πιο πολύ άγχος μπορώ να σας πω ότι είχα, γιατί είχαμε κάνει το Ζορμπάκι στο Ηρώδιο πριν από 2 χρόνια. Πιο πολύ άγχος είχα στο Ηρώδιο στην αρχή, παρά στη Βερόνα, γιατί έχει ένα άλλο άνοιγμα.
0: Και όταν τελειώνει η υπόκληση και μπαίνεις μέσα.
1: Έχετε ακούσει σίγουρα αυτό που λένε, ότι όταν βγαίνεις στην υπόκληση δεν βλέπεις το ρόλο, βλέπεις τον άνθρωπο. Οπότε μπορώ να σας πω ότι είναι από τα πιο ωραία
0: συναισθήματα.
1: Όχι για το χειροκρότημα, δεν θέλω να το πω ότι δηλαδή κάποιος χορεύει για να πάρει χειροκρότημα στο τέλος, και όπως σας είπα ότι αυτό το χειροκρότημα θα τελειώσει κάποια στιγμή. Είναι σαν τελετουργία και σαν ένα σεβασμό απέναντι σε αυτόν που ήρθε και πλήρωσε για να δει κάτι το οποίο είτε θα γαλιάσει την ψυχή του, είτε θα αρχίσει να αναρωτιέται κάποια πράγματα, να φύγει και να λέει ότι κάτι έχει συμβεί.
0: Πώς χορογραφεί στο τέλος?
2: Είμαι πολύ μεγάλη για να σκεφτώ με το τέλος. Θέλω να πω ότι έχω συνείδηση. Ελπίδες έχω, αλλά έχω και συνείδηση. Οπότε απήντησες τα ερωτήματα σου.
0: Να σου πω κάτι που δεν σου είπα εγώ. Σ' αγαπώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, ρέα μου.

0: τρία που έχω μελετήσει και τραγουδήσει περισσότερο από όλες.
1: Η Νίνου μας διαπερνούσε την ψυχή. Εσωτικά.
2: Ακόμα και το ξεκίνημα είχε πάνω ένα σημάδι μοίρας.
3: Η Μαρή Κανίνου γεννήθηκε μέσα στο πλοίο. Θα φοβόμαι από Σμύρνη προς Πειραιά.
1: Η φωνή της κουβαλούσε βιώματα. Τα δικά της βιώματα.
0: Οι κυρίες του Ρεμπέτικου με την Ιρό Σαΐα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Τι έπασε αυτός?
5: Οι κάμπιες.
4: Οι κάμπιες.
5: Μου το καταστρέφουν.
4: Θα πάμε στο εργαστήρι και θα φτιάξουμε μια ωραία βάση για να μην ακουμπάει κάτω.
5: Ναι.
4: Και να βάζουμε πάνω τη γλάστρα.

0: Μυρίζει πάρα πολύ ωραία.
1: Μυρίζει πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Μύρισε το γιατί δεν το φας.
0: Γιατί?
1: Γιατί το έκαψα.
0: Χάθηκε και θέλει να βάλεις μια λαγόκολα.
1: Α, εγώ φταίω τώρα. Ωραία, θα πάω να κάνω μια κατασκευή με τη Βίκη.
2: Είναι στο χέρι σου. Απόψε στις 8.30 και κάθε Δευτέρα στο Earth Cosmos.
3: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες, πάνε στη Σάμο και στην Πάτμο. Εδώ μιλούμε στα μυστικά της παραδοσιακής ξυλοναυπηγικής.
4: Λοιπόν, έλα εδώ πέρα να σπρώχνει. Σε βλέπουν, ναι.
5: Εγώ.
4: Ναι, πάρε το χέρι σου.
5: Σπρώχνει. Είμαι δυνατός, εγώ θα φύγει.
4: Ρε δώσου.
2: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ στο Earth Cosmos.
6: Εγώ έχω ευτυχώς για μένα παρεξηγηθεί για χορευτής και χορογράφος. Μ' αρέσουν αντιπαραστατικές τέχνες. Μ' αρέσει αυτό που συμβαίνει πάνω στη σκηνή. Τα drag show, το burlesque, το τσίρκο. Αυτά τα θεάματα ειδικά, τα πιο λαϊκά, χτυπάνε μια πολύ ωραία χορδή μέσα. Με κάνουν να ταλαντεύουμε όμορφα.
2: Ώρα χορού. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο Earth Cosmos.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Δεν γίνεται ρε δάτε να αφήσω να ζει με αυτόν τον τύπο.
2: Αυτή την παρτίδα την έχεις χάσει ήδη, Παύλο. Αν η Ηλέκτρα ήθελε να ανοίξει τα μάτια της, θα τα έχει ανοίξει από καιρό.
1: Θα της τα ανοίξω εγώ τώρα.
2: Καλώς σας βρήκα.
3: Καλώς όρισες. Έχω να σε δω από όταν πήραν τη μικρή.
2: Με την κόρη μου στο αρφανοτροφείο και την εφήλε εξαφανισμένη, τι να έκανα. Να με να δω να κρατήσω το φανάρι στο Γιαννάτο και την Ηλέκτρα.
4: Αυτό ζήταγα πάντα. Αυτό το απλό. Να τραβάμε και οι δύο την κουβέρτα από την ίδια μεριά. Όχι ο ένας από την μια και ο άλλος από την άλλη.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πλήσης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε.
1: Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδερφών Αγγελάτου το εκπέμπει καθημερινώς Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

0: το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Γιάννης Πάριος, πιστός.

Πάντοτε πιστός, όσο κι αν φεύγει ο καιρός, ερωτευμένος διαρκώς. Εσένα πιστός, κι ας σου στερώ κάποιες χαρές, χαρές που σ' έκανα να κλαις. Για μένα πιστός, θα μείνω πάντοτε πιστός. Δεν είσαι κάτι που περνά, είσαι ανάγκη που πονά.

Τότε πιστός κι ας γνώρισα κατά καιρούς τόσους και τόσους πειρασμούς για μένα. Πιστός κι ας λέω τάχα δεν μπορώ.

0: Και αυτός ήταν ο Γιάννης Πάριος Πίστος.
1: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
0: Γεύση Ρέστρατ. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Σοδόρα Σιδέρη.
1: Εκείνο που θυμάμαι καθαρά ήταν τα λόγια. Θα ζούσα

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Βουλής Θεσσαλονίκης με την Άννα Βύση. Σαν δολοφόνος μανίακος.

το Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μαγγέλη. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίλη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern. 128 North Pinellas Avenue Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου. Στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη διαλεκτή μουσική και τραγουδία για όλους σας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Αντώνης Καλογιάννης.

0: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockbridge.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport Beach.
2: Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Κατερίνα Στένες. Όπου μας ερμηνεύει και το τραγούδι «Εγώ σ' αγάπησα».

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο.

το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο. Δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727

0: μαζί μου θέλω.
1: Στο Greek Tavern, μπουζούκια και σπέσιαλ ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράτης, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μαγγέλη και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφέλη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern τα αποστολή. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπεται και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
2: Αντώνης Βαρδής.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρίνσο. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Σου έκανε και πίνεις. Καράγια μου.

0: Condoliere Pizzeria, 674 Golf Wheel Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Ελένη Δήμο, δεν πιστεύω.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidanas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Yes Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Yes Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευζημιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να χορτάρεις.
2: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Βουλίου Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του. Την φιλοξενία.

0: κοινωνία και το φιλικό περιβάλλον. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach. Στο Greek Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρ. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Hots. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue Tapos Hots. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος.
1: Σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας χώρων. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει η καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, μπουζούκι Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Συνεχίζω με το πρόγραμμα μας. Ρένα Βλαχοπούλου, η Αθήνα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέθικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

0: και μέσα στην πορεία.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 1520 in India Rockwitz.
3: Πιέσεις ή επιβαρύνσεις για τους δανειολήπτες, αναλυτικά παραδείγματα.

Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται από σήμερα και έως στις 19 Ιουλίου ο πλανήτης στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου ξεκινά και αστέρες όπως ο Λιόνελ Μέση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Κίλιαν Εμπαπέ θα παρελάσουν στις οθόνες σας μέσω της ΕΡΤ. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δίνει το παρόν στην μεγάλη γιορτή στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά με απευθείας μεταδόσεις και των 104 αναμετρήσεων από την ΕΡΤ 2 Sport, την ΕΡΤ 1 καθώς και μέσω του Airflix.

πόλη τους έτοιμη για τη μεγαλύτερη γιορτή, εκεί όπου η στρογγυλή θεά και η υδρόγειος του δημοφιλέστερου των αθλημάτων καλύπτει με το σαγηνευτικό πέπλο της τα απέραντα όλου του κόσμου, μετατρέπει σε κοινωνούς της μυσταγωγίας της όλους τους ανθρώπους του πλανήτη, άσχετα από προέλευση, καταγωγή, θρησκεία, πολιτισμό.

0: Από 4 χρόνια αναμονής, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του και το όνειρο ξεκινά στην ΕΡΤ.
1: Γιατί Μουντιάλ δίχως ΕΡΤ είναι σαν παγκόσμιο κύπελο, δίχως τις συχνότητες που μας γαλούχησαν, μας μεγάλωσαν, μας συντρόφεψαν παιδιώθεν στα ζεστά και ατελείωτα καλοκαίρια, μας μίλησαν στην υπέρτατη λειτουργία του ποδοσφαίρου, μας έμαθαν το πώς σε κλάσματα δευτερολέπτου η λύπη μετατρέπεται σε χαρά, τα δάκρυα σε πέλαγος ευτυχίας, το σφίξιμο στο στήθος σε ανακούφιση και η αγή. 104 παιχνίδια, εκατοντάδες ώρες ζωντανής ποδοσφαιρικής απόλαυσης εντός γηπέδου και κατόπιν εντός στούντιο, 2 ειδικές εκπομπές με όλα τα παραλυπόμενα, τη συνέντευξη των πρωταγωνιστών και την ανάλυση του κάθε μάτς από το πρώτο έως και το μεγάλο τελικό. Οι αναλύσεις βέβαια από τους μεν του είδους, Ντένις Φίσας Νταμπίζας. Το σπουδαιότερο είναι πως το οπτικό υπερθέαμα είναι προσβάσιμο για όλους δίχως επιπρόσθετες πλατφόρμες και κωδικούς. Ιωσήφ Νικολαίου στο Μεξικό και στον Τέλας, Γιώργος Καϊκάλης στο Τορόντο και την Ατλάντα, Πέτρος Μαυρογιαννίδης στη Νέα Υόρκη, Γιώργος Τραβεζανίδης στο Σαν Φρανσίσκο και Σιάτλ, Τάσος Κολίντζας, Μεξικό και Χιούστον, Γιάννης Καραλής στο LA, Αλέξ Πυρόπουλος στη Νέα Υόρκη, οι απεσταλμένοι στα μουντιαλικά πέρατα του κόσμου. Εντός των ποδοσφαιρικών τυχών του Ραδιομεγάρου, Νίκος Οικονομόπουλος, Χρήστος Σαράντος, Ηλίας Χριστογιαννόπουλος, Μήτρος Θεοδοσίου, Πάνος Μπλέτσος, Δημήτρης Μπουμπουγιατζής, Γιώργος Πολύζων. Σπουδαία ονόματα θα μας καλύψουν με την αστρόσκονη των απαράβλων ποδοσφαιρικών δεξιοτήτων τους. Κάποιοι από αυτούς ετοιμάζονται για τον τελευταίο χορό. Μέση Νεϊμάρα Λάμπα Ντεμπρόινε, Τζέκο Χάμες Ροδρίγκες, Σαλά Χάρι Κέιν, Νόε Ροτσόα Φαντάικ, Σον Χεογμίν θα δώσουν ίσως την τελευταία παράσταση, αν και ο Κριστιάνο Ρονάλντο υποστηρίζει πως θα αγωνιστεί και στο επόμενο Μουντιάλ. Αλλά και Εμπαπέ, Βινίσιους Τζούνιορ, Χάλαντ, Γιαμάλ Ντεμπελέ, Ράις Κουρτουά, Αλφόνσον Ντέιβις, Σάκα, Ολίσε θα μας μαγέψουν με τις τάχυδες δαχτυλουργικές επινοήσεις τους. Η συνέχεια επί της οθόνης της ΕΡΤ. Εννοείται πως θα μείνετε και θα μείνουμε συντονισμένοι.
2: Υπό τους ήχους της εκρηκτικής Σακύρα που ερμηνεύει το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ, οι φίλαθλοι έχουν κατακλείσει την πόλη του Μεξικού για την εναρκτήρια αναμέτρηση στο στάδιο Αστέκα ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της FIFA απάντα στους επικριτές του για τις τιμές των εισιτηρίων αλλά και για το θέμα της διαχείρισης της βίζας παικτών και φιλάθλων του Ιράν.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
3: We're ready.
4: We're ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
3: We're ready.
4: We are ready.
5: We are ready too.
6: Όλοι είναι έτοιμοι για το πρώτο σφύριγμα του Μουντιάλ, για την έναρξη της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής του πλανήτη. Μεξικανοί και Νοτιοαφρικανοί χορεύουν μαζί στους δρόμους της πόλης του Μεξικού, λίγο πριν έρθουν αντιμέτωπες οι ομάδες τους στον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ στο στάδιο Αζτέκα.
7: Está padre que todavía no empieza y ya están aquí celebrando, el ambiente se siente muy, muy bonito.
8: Ya se siente el ambiente mundialista que hacía falta, da mucho gusto verlo con esta gente que está tan alegre, tan positiva.
9: Espero que gane, pero la copa, porque le tengo esperanza.
6: Χιλιάδες φίλαθλοι γιορτάζουν στους δρόμους, συχνά μαζί με τους δημοσιογράφους, πριν καν ξεκινήσουν οι αγώνες.
10: Τόσα βαλάς!
11: Ωιλάρ, και λίντο! Era otra esa torre. Bueno, se está viviendo la previa del Mundial de esta forma, coreografía, baile, canto, muchas camisetas de diferentes países.
6: Ουρές σχηματίστηκαν έξω από το στάδιο Αζτέκα για τον πρώτο αγώνα.
12: They're calling it the temple of football and certainly it is steeped in history. This is behind me where Maradona scored the hand of God.
6: Στους δρόμους του Μεξικού γίνεται ένα τελείωτο πάρτι και όλοι εύχονται η δική τους ομάδα να είναι στην κορυφή του κόσμου.
11: Pero ya tiene la copa de forma anticipada. No, no, no, no.
13: Era Wexavey, viene, vamos a esperar un poquito.
11: Pero está ahí,
13: ¿eh?
11: Está ahí.
13: Está llegando.
11: Está Carlo Ancelotti, está Neymar, están todos.
13: Neymar, vamos a ver, vamos a ver más.
6: Νύχτα και μέρα χιλιάδες φίλαθλοι είναι στους δρόμους. Ο ενθουσιασμός κορυφώνεται, αλλά ορισμένα προβλήματα παραμένουν. Όπως είπε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, τα βασικά θέματα είναι το Ιράν, τα ακριβά εισιτήρια και οι βίζες.
3: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything.
9: Take one.
4: Here we go.
6: 248 ποδοσφαιριστές από 48 χώρες, 104 αγώνες σε 3 διοργανώτριες χώρες, το Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου ξεκινά και είναι πιο συναρπαστική από ποτέ.
2: Αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα διεξαχθούν στο Τορόντο και τη Νέα Υόρκη. Εκεί θα πάμε για να συναντήσουμε τον Γιώργο Χαϊκάλη και τον Πέτρο Μαυρογεννίδη. Προηγουμένως όμως πάμε στο Μεξικό. Εκεί μας περιμένει ο Ιωσήφ Νικολάου. Στο Μεξικό, έξω από το στάδιο Αζδέκα, ένα γήπεδο που κουβαλάει βεβαίως ένα τεράστιο ποδοσφαιρικό φορτίο, όπου σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει το Μουντιάλ. Ιωσήφ, σε ακούμε. Νομίζω ότι ήδη ο κόσμος έχει αρχίσει να προσέρχεται στο γήπεδο. Τελετή έναρξης και αμέσως μετά ο πρώτος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
14: Απόστολε, πήγαμε 7 η ώρα το πρωί με το ταξί για να φτάσουμε στο Αζτέκα. Κάναμε 50 λεπτά παντού αυτοκίνητα, παντού Μεξικανοί, με τις σημαίες της εθνικής του
2: σωμάτας. Και πάλι καλά να λες, Ιωσήφ, άκουσα ότι η εντολή ήταν να ξεκινάτε 3-4 ώρες νωρίτερα για τον προορισμό σας.
14: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Δόθηκε αυτή η εντολή από την πρόεδρο της χώρας και να σου αναφέρω απλά ότι μετά από την έλευσή μας από αυτό το 50 λεπτό που σου ανέφερα σε ένα σημείο που μας επέτρεπαν να πάμε με το αυτοκίνητο, υποχρεωτικά έπρεπε να κάνεις μία ώρα περπάτημα για να φτάσεις στο Αζτέκα, διότι τα μέτρα ασφαλείας είναι πάρα πολύ αυστηρά, όχι μόνο λόγω της διεξαγωγής της πρεμιέρας στο Μέξικο City, αλλά λόγω και των διαδηλώσεων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι, το είδατε με τα μάτια μου την προηγούμενη μέρα, έχουν σκηνές περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος και σήμερα πραγματοποιούν πορεία προς το Αζτέκα. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, όντως. Ο κόσμος έχει αρχίσει ήδη και εισρέει στο Μέξικο City το θρυλικό Αζτέκα που έχει φιλοξενήσει άλλα δύο παγκόσμια κύπελα και έχουμε δει τον Πελέ και τον Μαραντόνα να παίζουν καθοριστικό ρόλο και να αγωνίζονται εδώ. Και είναι η ατμόσφαιρα γιορτινή, διότι έχει 90 λεπτά τελετή έναρξης για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ. Ένα φαντασμαγορικό σοου που έχουν ως στόχο οι διοργανωτές, η FIFA, αλλά και οι τρεις χώρες που το διοργανώνουν, να μείνει αξέχαστο και να συνδυάσει το καθαρά ποδοσφαιρικό τουρνουά με το σοου, με την όλη τη λειτουργία που προηγείται, για να δώσει το έναυσμα σε ένα από τα καλύτερα Μουντιάλ όλων των εποχών. Αυτή είναι η σκέψη των διοργανωτών, αυτή είναι η ελπίδα τους, αυτό ευελπιστούν ότι θα συμβεί. Και αυτή είναι απλά την τελετή ανάλυση να αναφέρω των 90 λεπτών που θα παρακολουθήσουμε απευθείας από την ΕΡΤ. Θα περιλαμβάνονται πέραν τη Σακύρα που είδαμε στα βίντεο που προηγήθηκαν, πέραν του Αντρέα Μποτσέλη, πέραν τη Σάλμα Χάγκεφ που θα έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο στο τελετουργικό που θα προηγηθεί, θα βρίσκονται οι αποστολές φυσικά και των δύο ομάδων στο κέντρο του γηπέδου με τους εθνικούς τους ύμνους να τους ερμηνεύουν γνωστοί ερμηνευτές. Πολλές καινοτομίες, διαιτητικά έχουμε πάρα πολλές αλλαγές σε αυτό το Μουντιάλ. Ευελπιστούμε να έχουμε και ένα πολύ όμορφο θέαμα σε ένα πολύ μεγάλο τουρνουά, σε ένα project πρωτόγνωρο που ευχόμαστε να το απολαύσουν και οι Έλληνες φίλαθλοι και να είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό.
2: Ιωσήφ, μετράμε αντίστροφα λοιπόν. Στις 10 θυμίζω η πρεμιέρα του Μουντιάλ, νωρίτερα όπως είπε η τελετή έναρξης. Σε ζηλεύουμε που βρίσκεσαι στο Μεξικό. Καλή απόλαυση, αναμένουμε και την μετάδοση. Εμείς να μεταφερθούμε σε Τορόντο και Νέα Υόρκη για να συναντήσουμε τον Γιώργο Χαϊκάλη και τον Πέτρο Μαυρογεννίδη. Γιώργο, ξεκινάμε μαζί σου. Δώσε μας και εσύ το κλίμα στην άλλη χώρα, στον Καναδά, που συνδιοργανώνει το φετινό παγκόσμιο κύπελο.
15: Καλησπέρα σας από το Τορόντο, την πρωτεύουσα της επαρχίας Οντάριο, εδώ στις όχθες της ομώνυμης λίμνης. Εδώ είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Ο Καναδάς βρίσκεται 24 ώρες πριν από την ιστορική στιγμή του και την πρώτη αναμέτρηση που θα γίνει ποτέ εδώ, σε καναδικό έδαφος για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Αντίπαλος του αύριο η Βοσνία Ερζεγοβίνη στην πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου, και μπορεί το χόκεϊ να είναι το εθνικό άθλημα, μπορεί οι Toronto Raptors να συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος της δημοφιλίας του κοινού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και μάλιστα αυξανόμενο ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο. Η αποστολή έτυχε θερμής υποδοχής κατά την άφηξή της χθες στην πόλη. Το στάδιο του Τορόντο αναμένεται να είναι κατάμεστο με 45.000 θεατές που έχουν την προσδοκία για μια καλή πορεία της εθνικής ομάδας του Καναδά στο παγκόσμιο κύπελο. Το παρόν θα δώσουν και πολλοί Βόσνοι, άλλωστε υπολογίζονται πάνω από 40.000 όσοι ζουν και εργάζονται εδώ στον Καναδά, κυρίως στο Τορόντο αλλά και στο Μόντρεαλ, στο Κάλγαρι, και είχαν μάλιστα έντονη παρουσία στη χθεσινή προπόνηση της εθνικής τους ομάδας. Αγωνιστικά ο Καναδάς ζει την καλύτερη ποδοσφαιρική εποχή του, αλλά αύριο πιθανότατα δεν θα έχει το μεγάλο του αστέρι, τον Αλφόνσο Ντέιβις, που αναρρώνει από μυϊκό τραυματισμό, την ίδια ώρα που η Βοσνία έχει πρόβλημα με τον Έντιν Τζέκο, που προέρχεται από σοβαρό τραυματισμό στο νόμο. Και οι Καναδοί έχουν ετοιμάσει γιορτή διάρκειας 90 λεπτών πριν από την έναρξη του αγώνα, με βασικό πρωταγωνιστή τον διάσημο Καναδοαμερικανό κωμικό Will Arnett και με τη συμμετοχή 10 καλλιτεχνών με εγχώρια και διεθνή φήμη.
2: Αύριο σε ευχαριστούμε.
15: Καναδάς-Βοσνία, 10 ώρα Ελλάδας, ζωντανά από το Τορόντο.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα, και πάμε και στον Πέτρο Μαυρογεννίδη, ο οποίος βρίσκεται στην Νέα Υόρκη, η οποία ζει στον πυρετό των τελικών NBA, να θυμίσουμε, διότι οι Knicks απέχουν έναν αγώνα για να στεφτούν πρωταθλητές για πρώτη φορά το 1973, αλλά το Μουντιάλ θα ξεκινήσει σε λίγο και στη Μητρόπολη της Αμερικής, στη Νέα Υόρκη.
4: Από το στόμα μου το πήρες, Απόστολε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τη Νέα Υόρκη. Έξω από το Madison Square Garden.
2: Μα σε βλέπω έξω από το Madison Square Garden. Είδα προηγουμένως που βρίσκεσαι και λέω έχει πάει για να πιάσει θέση λίγο πριν τον τελευταίο αγώνα. Μάλιστα.
4: Καλά, με το παγκόσμιο κύπελλο ασχολούμαστε πολύ περισσότερο. Προφανώς, απλώς την ώρα που φτάσαμε χθες και πηγαίναμε προς το ξενοδοχείο, είχαν κλείσει δρόμοι. Γινόταν ένας πραγματικός χαμός στη Νέα Υόρκη. Άρα, θεωρητικά, για τους Νεοϊορκέζους και τους New York Knicks, η προσμονή, αν μπορεί να την πει κανείς, του σόκερ, του World Cup σόκερ, όπως λένε αυτοί εδώ πέρα, θα πάρει μια μικρή παράταση μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία των τελικών. Έξω λοιπόν από το Madison Square Garden είμαστε, γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Επειδή χθες η Νέα Υόρκη πανηγύρισε το 3-1 επί των San Antonio Spurs, και γενικότερα ήταν πολύ πανηγυρικό το κλίμα στους δρόμους, βεβαίως με τα μερικά έκτροπα τα οποία συμβαίνουν συνήθως όταν μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλή αστυνομία εδώ στους δρόμους της Νέα Υόρκης. Κατά τα άλλα, βεβαίως, η προσμονή για το παιχνίδι που ξεκινάει σε μερικές ώρες στο Μεξικό, άκουγα και τον Ιωσήφ, είναι το ίδιο πράγμα, ισχύει και εδώ. Προφανώς όμως έχοντας μια σχετική προτεραιότητα για τα παιχνίδια και τους τελικούς του NBA, αυτό είναι δεδομένο, αλλά εννοείται ότι σιγά σιγά όλοι μπαίνουν σε σχετικούς ρυθμούς και εδώ στη Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει μαγαζί στο οποίο μπορεί να πας που να μην έχει έστω μία μπάλα ποδοσφαίρου. Για παράδειγμα, να μην έχει έστω κάτι πράσινο όπως είναι το γρασίδι στο γήπεδο. Άλλωστε, όπως έλεγε και ο Ιωσήφ νωρίτερα, φαντάζομαι και ο Γιώργος, γιατί δεν τον άκουγα, εδώ όλοι όσοι έχουν εμπλακεί στη διαδικασία διοργάνωσης του συγκεκριμένου παγκοσμίου κυπέλου θέλουν να το αφήσουν για να μείνει στην ιστορία ως το καλύτερο παγκόσμιο κύπελο το οποίο έχει διεξαχθεί ποτέ. Δεν έχει ξεκινήσει και σε ό,τι αφορά άλλα ζητήματα πολιτικού περιεχομένου, να το πω έτσι, και πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ καθώς πρέπει, αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο περνούν οι μέρες θα προσαρμοστούν όλοι και όλοι μας σε αυτή τη διαδικασία του παγκοσμίου κυπέλου και ελπίζουμε και εμείς να το παρακολουθήσουμε απολύτως ποδοσφαιρικά.
2: Πέτρο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Θα είσαι και εσύ σε αρκετές μεταδόσεις αγώνων του Μουντιάλ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την Σόνια Φίλη στην Αίθουσα Σύνταξης, καθώς έχουμε μια έκτακτη είδηση που αφορά το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Υπάρχει συναγερμός. Τι συμβαίνει?
16: Συναγερμός λοιπόν σήμανε στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, Απόστολε. Ελάχιστες είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Ξέρουμε όμως ότι οι εγκαταστάσεις έχουν αποκλειστεί. Πολλοί όροφοι αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένοι, ενώ ο κόσμος έχει απομακρυνθεί, σαφώς επικράτησε αναστάτωση. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μια διαρροή επικίνδυνου υλικού, ο οποίος μεταφέρεται με τον αέρα. Μάλιστα, στο σημείο έχουν σπεύσει ειδικές μονάδες αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών με μάσκες και τις ειδικές στολές χασμάτων, ειδικό εξοπλισμό προστασίας για λόγους προληπτικούς, καθώς και πυροσβέστες. Αυτή τη στιγμή διερευνούν το περιστατικό. Είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουν έρθει, τις οποίες γνωρίζουμε, και διερευνούν κατά πόσο είναι σοβαρή η κατάσταση. Αποκλεισμένο λοιπόν το Αμερικανικό Πεντάγωνο, έχει σημάνει συναγερμός. Μένει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
2: Αν προκύψει κάτι νεότερο, μας ενημερώνει η Σόνια. Σε ευχαριστώ πολύ. Εντός συνορών, δύο κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση. Οι εγκληματικές ομάδες στρατολογούσαν και χρησιμοποιούσαν ανηλίκους για να διακινούν ουσίες, ακόμα και σε μαθητές στα βόρεια προάστια. Συνολικά έχουν συλληφθεί 11 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο ακόμη, μεταξύ αυτών και ο 21 ετών αρχηγός.
17: Η πρώτη εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τα τέλη Απριλίου του 26 στις περιοχές Σεκάλης, Συντροσιάς, του Διονύσου και της Νέας Ερυθρέας. Στρατολογούσαν ανήλικους για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών σε παιδικές χαρές, στην Εκάλη, στην πλατεία Σεμέλη, στη Δροσιά, σε στάσεις λεωφορείων αλλά και εντός σχολικών συγκροτημάτων. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προσπαθούσαν να στρατολογήσουν ακόμα και μαθητές της πρώτης γυμνασίου, οι οποίοι θα περνούσαν πιο εύκολα παρατήρητοι από τις αρχές. Δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διακίνηση ακατέργαστης κάναβης, κοκαίνης και φαρμακευτικών δισκίων κατά κύριο λόγο σε ανήλικους μαθητές. Από την έρευνα, έχει διαπιστωθεί η πώληση κοκαίνης σε κορίτσι ηλικίας κάτω των 14 ετών. Η δράση τους ξεκίνησε στα τέλη Απριλίου του 26. Ο αρχηγός, 21 ετών, είχε τον πλήρη έλεγχο της εγκληματικής δραστηριότητας, του εφοδιασμού των ναρκωτικών ουσιών και της διαχείρισης των εσόδων. Ο 19χρονος υπαρχηγός ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια, τη μεταφορά και την αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, ενώ ο 17χρονος έτερος υπαρχηγός είχε την ευθύνη εποπτείας των ανήλικων μελών, της διανομής των ουσιών και της συλλογής των χρημάτων από τις πωλήσεις. Κεντρικό σημείο καβάντζα της οργάνωσης αποτελούσε αυτοκίνητο μάρκας BMW, το οποίο ήταν σταθμευμένο μόνιμα έξω από την οικία του πρώτου υπαρχηγού. Σε αυτό είχε πρόσβαση μόνο ο ίδιος. Το συγκεκριμένο όχημα ήταν δηλωμένο σε άτομο που είχε αποβιώσει, με σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας και τη δυσχέρανση τυχών αστυνομικών ερευνών. Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στην περιοχή των Θρακομακεδόνων και ήταν ιδιαίτερο σκληρή. Διαπιστώθηκε ότι μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν απειλές και σωματική βία σε πελάτες που δεν μπορούσαν να εξοφλήσουν όσα χρωστούσαν για αγορά ναρκωτικών. Ο αρχηγός ήταν 19 χρόνων και είχε την ονομασία Boss, ενώ τα δύο επιχειρησιακά μέλη ήταν ανήλικα, ηλικίας μόλις 15 και 14 ετών, τα οποία πραγματοποιούσαν το μεγαλύτερο μέρος διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών. Κεντρικός χώρος απόκρυψης και αποθήκευσης των ναρκωτικών ήταν εγκαταλελειμμένο σπίτι στους Τρακομακεδόνες, το οποίο τα μέλη αποκαλούσαν κωδικοποιημένα ως TRAP. Και οι δύο εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούσαν εκτεταμένα κωδικοποιημένη ορολογία στις μεταξύ τους επικοινωνίες, ενώ διατηρούσαν πολλαπλά σημεία ως καβάντζες.
2: Σύνδεση με την Εκάλη και την Χριστιανά Μανιάτη, εκεί δραστηριοποιούνταν οι ανήλικοι διακινητές που διοχέτευαν ναρκωτικά σε επίσης ανήλικους. Χριστιανά, τι νεότερες πληροφορίες υπάρχουν?
18: Βρισκόμαστε στην Εκάλη, Απόστολε, κυρίες και κύριοι, σε μία από τις πλατείες όπου τα μέλη του αδίστακτος κυκλώματος έστειναν καρτέρι. Εδώ ακριβώς δίπλα σε μικρά παιδιά, οι έμποροι ναρκωτικών στρατολογούσαν ως επιχειρησιακά μέλη ανήλικους μαθητές, ακόμη και της πρώτης γυμνασίου, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι δεν θα κινούσαν τις υποψίες των αρχών. Η δράση των νεαρών διακινητών ήταν τόσο καταιγιστική που μέσα σε μόλις 4 ημέρες διοχέτευσαν 100 γραμμάρια κάναβης σε μαθητές της περιοχής. Για τις μετακινήσεις τους, μάλιστα, Απόστολε, χρησιμοποιούσαν μια πολυτελή BMW αξίας άνω των 150.000 ευρώ, θέλοντας να περάσουν απαρατήρητοι στα βόρεια προάστια, ενώ επικοινωνούσαν αποκλειστικά μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής Signal. Η αντίστροφη μέτρηση όμως ξεκίνησε όταν η δίωξη ναρκωτικών έκανε ταυτόχρονη έφοδο. Εκεί εκτελήχθηκαν σκηνές thriller. Ο 21 ετών αρχηγός, βλέποντας τους αστυνομικούς να τον κυκλώνουν, πάτησε τον γκάζι, εμβόλισε με μανία το υπηρεσιακό όχημα και παρέσυρε έναν αστυνομικό καταπλακώνοντάς τον με τις ρόδες του οχήματος. Ο αστυνομικός νοσηλεύεται με σοβαρή συντριπτική κάκωση στο πόδι, ενώ ο 29χρονος που κατάφερε να διαφύγει αντιμετωπίζει πλέον την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και καταζητείται, Απόστολε.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστιανά. Μεθοδικά και με άκρα μυστικότητα συνεχίζεται η έρευνα ΕΙΤ και αντιτρομοκρατικής για να εντοπιστούν επαφές του 37χρονου Παλαιστινίου, μέλους της Χαμάς, εντός και εκτός Ελλάδας, σε διάφορα σημεία της Ευρώπης και της Ασίας. Ο ίδιος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή για την απολογία του.
19: Διαπιστωμένες είναι μια σειρά από επαφές που έχει ο 37χρονος Γιουσέφ, καθομολογεί αν μέλος της Χαμάς, με άλλα μέλη της Παλαιστινιακής Οργάνωσης. Ο ίδιος πέρασε σήμερα την πόρτα του ανακριτή για την απολογία του, αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για τρομοκρατία. Μέχρι στιγμές διαπιστωμένο από την έρευνα είναι το κοινό ταξίδι στην Κουάλα Λουμπούρ με έναν εκ των 4 συλληφθέντων της Κύπρου. Εκεί εκπαιδεύτηκαν στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών. Ο εκπαιδευτής της Χαμάς έχει επίσης ταυτοποιηθεί. Αυτό το ταξίδι οργανώθηκε από τον 38χρονο Μοχάμεντ με τον ψευδόνυμο Μάγειρας, που είχε ηγετικό ρόλο στην ομάδα που εξαφανίστηκε στην Κύπρο, με τον οποίο είχε προσωπικές επαφές και τηλεφωνικές συνομιλίες ο Γιουσέφ από την Κρήτη. Έχει διαπιστωθεί επαφή του Γιουσέφ με τον επικεφαλής Χαμάς στην Ανατολική Ασία. Η συνάντηση έγινε στο αεροδρόμιο της Τζακάρτα στην Ινδονησία. Στη συνέχεια, ο Γιουσέφ ταξίδεψε στη Μαλαισία για να εκπαιδευτεί. Όταν ολοκληρώθηκε η εκπαίδευσή του και επέστρεψαν οι δύο βομβιστές, ο ένας στην Ελλάδα και ο άλλος στην Κύπρο, ο Γιουσέφ πήγε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για την εποχική εργασία που είχε κανονίσει ξενοδοχειακή μονάδα.
6: Φαίνεται ότι όντως σχεδίαζε, και προφανώς όχι μόνος του, κάποιο χτύπημα εντός ή εκτός της χώρας. Δεν έχει διαπιστωθεί ακόμη ο στόχος.
19: Σε προγενέστερο χρόνο, ο Γιουσέφ είχε ταξιδέψει στη Γερμανία με δύο από τους ολιθέντες στην Κύπρο. Οι αρχές αναζητούν τυχόν συνεργούς του Γιουσέφ στην Ελλάδα. Η έρευνα επεκτείνεται και στη Γερμανία λόγω των ταξιδιών των επαφών αλλά και της παραμονής που είχε για αρκετό διάστημα και υπολογιστού να επικεντρώνονται σε τυχόν επαφές ενδιαφέροντος εντός της χώρας μας.
6: Δεν θεωρείται ότι θα προέβαινε μόνο του συγκεκριμένη ενέργεια, γι' αυτό ακριβώς και διευρώνονται οι επαφές του πριν τη σύλληψή του, οι επαφές του εντός και εκτός της χώρας. Από πού θα δεχόταν αυτή τη βοήθεια ώστε να προχωρήσει στην ενέργεια αυτή.
19: Η συνεχιζόμενη έρευνα που γίνεται επικεντρώνεται σε όλες τις διαδρομές του 37χρονου Παλαιστίνιου από τη Γάζα, στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στην Ελβετία, στη Γερμανία, στη συνέχεια στο Κατάρ και από εκεί στην Ινδονησία και τη Μαλαισία. Από την ώστε ανάλυση των κινητών τηλεφώνων του 37χρονου, οι αρχές φαίνονται να έχουν ήδη καταλήξει σε κάποιες ελπίδες.
2: Πάμε στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Βλέπουμε ήδη την Άννα Νικολάου. Άννα, ολοκληρώθηκε η απολογία του 37χρονου.
18: Απόστολε, πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και ο 37χρονος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα παίρνει το δρόμο για τη φυλακή. Μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Από τις 11 το πρωί βρισκόταν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. 11.30 πέρασε το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου και έδινε εξηγήσεις για όσο το αποδίδονται. Εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο και η απολογία του έγινε με τη βοήθεια του μεταφραστή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέσω του συνηγόρου του υποστηρίζει ότι είναι εξυλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση που έχει ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά. Φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή. Με παγίδευσαν, μου είπαν να πάω να δουλέψω ως ηλεκτρολόγος στη Μαλαισία. Εκεί με απείλησαν και με εκπαίδευσαν παρά τη θέλησή μου. Να θυμίσουμε ότι το κατηγορητήριο σε βάρος του 37χρονου είναι βαρύ, με σοβαρότερο το αδίκημα της συγκρότησης και ένταξη τρομοκρατική οργάνωση. Άλλωστε, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται και επιμέρους διατάξεις του αντιτρομοκρατικού νόμου, όπως ότι λάμβανε εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τρομοκρατικές πράξεις και ότι υποστήριξε τρομοκρατικούς σκοπούς. Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, όπως και τα αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος του ήταν πολλά και έτσι παίρνει τον δρόμο για τη φυλακή.
2: Άννα, σε ευχαριστώ πολύ. Εξακολουθεί να αρνείται πεισματικά την ενοχή του στο διπλό έγκλημα μάνας και γιου στο Λόγκο της Γιάλιας ο σύντροφος της γυναίκας, αν και τα εναντίον του στοιχεία είναι συντηρητικά. Οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA στα νύχια της 54χρονης, στα μαχαίρια και το αεροβόλο.
6: Τον αρχικό του ισχυρισμό ότι δεν είναι ο δολοφόνος της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της επιμένει ο Ιταλός κατηγορούμενος. Δεν μπορεί ωστόσο να εξηγήσει, σύμφωνα με την αστυνομία, πως ο ίδιος, ο οποίος υποστηρίζει ότι κοιμόταν, δεν άκουσε να σκοτώνουν δύο ανθρώπους σε διπλανά δωμάτια.
20: Τις βραδινές ώρες έπεσα για ύπνο με τη σύντροφό μου και στη δίπλα κρεβατοκάμαρα κοιμόταν ο γιος της. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενοχλημένος από το ροχαλιτό της, αποφάσισα να φύγω από το κρεβάτι. Στις 11 η ώρα ξύπνησα, αφού έπασχα από γαστρεντερίτιδα. Πήγα στην τουαλέτα και έπλυνα το εσώρουχό μου στο μπάνιο.
6: Το εσώρουχο εξετάζεται στα εργαστήρια της αστυνομίας, όπως και τα τρία μαχαίρια, το ένα εκ των οποίων βρέθηκε κάτω από το σώμα της 54χρονης.
21: Δεν είναι πρώτη φορά που βλέπουμε κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία και να επιμένει μέχρι το τέλος, ακόμα και μέχρι να καταδικαστεί στην αρχική του θέση.
6: Οι αρχές αναμένουν και τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στο γενετικό υλικό που βρέθηκε στα νύχια της άτυχης γυναίκας, στα δακτυλικά αποτυπώματα στα μαχαίρια και το κυνηγετικό όπλο τύπου Φλόμπερ, καθώς και τις αιματολογικές που έγιναν στον κατηγορούμενο.
22: Λείπουν όλα τα στοιχεία των εξετάσεων, των τοξικολογικών, των αιματολογικών. Έπρεπε ήδη να έχει πάει για ψυχιατρική εξέταση.
6: Γρίφο αποτελεί έως τώρα το κίνητρο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο το ζευγάρι να ήταν κοντά στο χωρισμό και ο 26χρονος να είχε επιστρέψει στο Λόγκο για να φύγει με τη μητέρα του στη Γερμανία. Κάτι που μπορεί να προκάλεσε αντιδράσεις στον επί 15 ετία σύντροφό της.
23: Μπορεί να ήρθε το παιδί να την πάρει, μπορεί να ήρθε το. Τι να πω, το παιδί σε ρεγμένο.
24: Η κοινωνία εδώ στο Λόγκο Αιγίου συνεχίζει να είναι συγκλονισμένη από το διπλό φωνικό. Σήμερα κάποιοι χωριανοί άφησαν λουλούδια έξω από το σπίτι όπου σημειώθηκε η τραγωδία.
25: Ήταν ένας άνθρωπος που σου έλεγε καλημέρα, okay, αλλά ήσυχος άνθρωπος.
6: Αναζητώντας το κίνητρο της διπλής δολοφονίας, οι αστυνομικοί εξετάζουν και το ενδεχόμενο των οικονομικών διαφορών μετά την πώληση οικοπαίδου της 54χρονης.
2: Σύνδεση με το Λόγκο και την Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, πριν από λίγες ώρες οι αρχές προχώρησαν σε μια συμπληρωματική έρευνα. Τι νεότερες πληροφορίες υπάρχουν?
0: Πριν από λίγα λεπτά, να σου πω ότι πάλι ήρθε εδώ στο σημείο, στο σπίτι όπου σημειώθηκε το διπλό φωνικό, ήρθαν αστυνομικές δυνάμεις, γιατί η έρευνα είναι σε εξέλιξη, Απόστολε, κυρίες και κύριοι. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, γύρω στη 1.30 το μεσημέρι, ήρθε και ο φερόμενος ως δράστης μεταφέρθηκε εδώ προκειμένου να δώσει κάποιες εξηγήσεις στους αστυνομικούς, αλλά και να βρουν, όπως μας δήλωσαν οι δικηγόροι, οι δικηγόροι του και το κινητό της 54χρονης γυναίκας, έτσι ώστε να δουν και τις συνομιλίες τους. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα πρώτα λόγια που είπε ο φερόμενος ως δράση στους αστυνομικούς είναι ότι δεν έχω καμία σχέση με τον φόνο αυτό, με το διπλό φωνικό. Αντίθετα, η σύντροφός μου και ο γιος μου είπε χαρακτηριστικά, αλληλοσκοτώθηκαν χωρίς να το αντιληφθώ. Αυτά φαίνεται ότι ήταν από τα πρώτα λόγια που είπε στους αστυνομικούς. Δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι δεν βρέθηκαν αποτυπώματα στο μαχαίρι που ήταν κάτω από το σώμα της γυναίκας και που ήταν και το φωνικό όπλο για τις 20 μαχαιριές σε αυτήν. Ενώ αύριο 65χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Υγείου, Απόστολη.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Αθανασία. Αλλάζουμε θέμα. Το όπλο της αύξησης των επιτοκίων επιστρατεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές πιέσεις απόρρια της ενεργειακής κρίσης. Είναι η πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια που αυξάνονται τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης.
1: Για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρά σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, με τις πληθωριστικές πιέσεις να εντείνονται όσο δεν διαφαίνεται τέλος της σύγκρουσης στον κόλπο. Το επιτόκιο αυξάνεται σε 2,25 από 2%, με το μέσο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη να διαμορφώνεται στο 3,2% τον Μάιο, πολύ πάνω από το στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
5: Our interest rate decisions will be based on our assessment of inflation outlook and the risks surrounding it, in light of the incoming economic and financial data, as well as the dynamics of underlying inflation and the strength of monetary policy transmission.
1: Το βασικό σενάριο της Κεντρικής Τράπεζας προβλέπει ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα αυξηθεί στο 3% φέτος και στο 2,3% το 2027, ενώ η ανάπτυξη θα υποχωρήσει στο 0,8% και 1,2%.
7: The crisis in the Middle East continues to be felt by European households and businesses. There are obvious implications for growth, obvious implications for inflation. Markets so far are reacting calmly, but this does not mean that we should in any way underestimate the risks that we have in front of us.
1: Η αξιοποίηση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Ενέργεια με στόχο την πραγματοποίηση επενδύσεων που ενισχύουν την ενεργειακή επάρκεια και μειώνουν το κόστος για πολίτες και επιχειρήσεις κυριαρχεί στις συζητήσεις στον Eurogroup και ECOFIN στο Λουξεμβούργο.
7: The euro area has proven that it's quite resilient, and I've mentioned recently that there is a tendency, a stagflationary tendency, but we're certainly not in a stagflationary environment.
1: Η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για το 2025 επισημαίνει ότι η εξάρτηση της Ελλάδας από τις εισαγωγές ενέργειας και τον τουρισμό καθιστά τη χώρα ευάλωτη στις γεωπολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα, τι σημαίνει αυτή η αύξηση των επιτοκίων για τους χιλιάδες δανειολήπτες, θα δούμε με τη βοήθεια του Θάνου Τσίρου.
8: Το βασικό ερώτημα που προκύπτει μόλις ακούμε για αύξηση επιτοκίων είναι τι θα γίνει με τη δόση του δανείου μου. Γι' αυτό τα κατηγοριοποιήσαμε σε τρεις δεξαμενές, σε τρεις κατηγορίες για να γίνει αντιληπτό και το τι ακριβώς θα συμβεί. Ουσιαστικά από τον Ιούλιο, διότι αυτό το οποίο ανακοίνωσε σήμερα η Κριστίν Λαγκάρντ και οι υπόλοιποι κεντρικοί τραπεζίτες θα ενεργοποιηθεί από τις 17 Ιουνίου. Αυτά είναι ένα δάνειο κειμενόμενου επιτοκίου. Το βάλαμε στα 150.000 ευρώ με μια περίοδο αποπληρωμής 30 ετών. Έχουμε μια αύξηση της τάξης των 25 μονάδων βάσης, όπως ακούσαμε πολύ σωστά. Άρα η δόση εδώ των 705 ευρώ θα γίνει 726 ευρώ.
2: 21 ευρώ.
8: 21 ευρώ επιπλέον. Είχαμε να το ζήσουμε από το φθινόπωρο του 2023, όταν έγινε η τελευταία αύξηση επιτοκίων. Το δεύτερο παράδειγμα αφορά σε μια ειδική κατηγορία, η οποία όμως έχει περισσότερους από 20.000 ενδιαφερόμενους και είναι τα δάνεια του προγράμματος Σπίτι Μου 1 και 2. Πάλι το ίδιο παράδειγμα, 150.000 ευρώ στα 30 χρόνια, η υφιστάμενη δόση 563 ευρώ γίνεται 573 ευρώ, εδώ η διαφορά είναι 10 ευρώ. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι αυτά τα δάνεια είναι επιδοτούμενα, έχουν κειμενόμενο επιτόκιο, αλλά η επιδότηση που δίνεται από το κράτος θα απορροφήσει το 50% της ζημιάς ή και περισσότερο αν κάποιος είναι τρίτεκνος ή πολύτεκνος, άρα εδώ υπάρχει ένα δίχτυ προστασίας.
2: Να δούμε και το τρίτο παράδειγμα.
8: Το μεγαλύτερο βέβαια δίχτυ προστασίας είναι τα δάνεια τα οποία έχουν μετατραπεί σε δάνεια σταθερού επιτοκίου. Εδώ βλέπεις λοιπόν ότι η δόση παρά την αύξηση του επιτοκίου θα παραμείνει σταθερή στα 750 ευρώ. Αυτοί οι δονειολέπτες στα 705 δεν έχουν καμία επίπτωση.
2: Ευχαριστούμε, Θάνο. Ιστορικός ηλίτουργο πραγματοποίησαν στην Ήμβρο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τους Πατριάρχες Ρουμανίας και Βουλγαρίας, παρουσία πλήθους πιστών που έφτασαν στο νησί για να τιμήσουν τα ονομαστήρια του προκαθήμενου της Ορθοδοξίας.
3: Σε κλίμακα τάνιξης τελέστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης η πανηγυρική λειτουργία στο Ναό της Παναγίας στην Ήμβρο, χωροστατούντων του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και των Πατριαρχών Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Πλήθος πιστών παρευρέθηκαν από την Ήμβρο, την Κωνσταντινούπολη αλλά και πόλεις της Ελλάδας για να τιμήσουν μεταξύ άλλων και την ονομαστική γιορτή του Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
9: Έχουμε έρθει από Θεσσαλονίκη, μια μεγάλη ομάδα που ήμασταν, κυρίως οργανώθηκε από συμφοιτητές που σπουδάσαμε όλοι μαζί.
10: Η Ήμβρος είναι ο γενέθλιος τόπος του Πατριάρχη μας. Ένας χώρος όπου ο ελληνισμός ξαναζωντανεύει. Ξαναζωντανεύει χάρη των Ιμβρίων που ήρθαν ξανά στις πατρίδες τους και τις χτίζουν στα μισογκρεμισμένα σπίτια μαζί με τις μνήμες.
3: Η ελληνική κοινότητα του νησιού βιώνει τα τελευταία χρόνια μία νέα άνθηση, αριθμώντας περίπου 600 μόνιμους κατοίκους, κυρίως στα ελληνικά χωριά, όπως στους Άγιους Θεοδόρους, την ιδιαίτερη πατρίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη.
11: Μένω τώρα και 6 χρόνια στην Ήμβρο, γιατί μας αρέσει η ήσυχη ζωή και η φύση. Η σχέση μου με τους τόπους Τούρκους είναι πολύ καλή. Είμαστε όλοι το ίδιο.
3: Η Ήμβρος τιμά αυτές τις ημέρες το γνήσιο τέκνο της στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου με πλήθος εκδηλώσεων.
2: Δεν μπορούμε να πιστεύουμε στον Χριστό και να θέλουμε τον πόλεμο, δήλωσε ο Πάπας Λέων στην Σαγράδα Φαμίλια, ενώπιον του βασιλικού ζεύγους της Ισπανίας, του Πρωθυπουργού και χιλιάδων πιστών, σε μια νέα σαφή αιχμή κατά του Ντόναλτ Τραμπ. Ο Ποντίφικας ευλόγησε τον νεόδμητο κεντρικό πύργο της διάσημης βασιλικής της Βαρκελόνης, που είναι η υψηλότερη πλέον εκκλησία στον κόσμο.

0: Η νύχτα που η Σαγράδα Φαμίλια άγγιξε τον ουρανό. Η σταδιακή φωταγώγηση ξεκίνησε από το κουδωνοστάσιο και απλώθηκε σαν φωτεινό κύμα σε ολόκληρο το ναό. ...144 χρόνια μετά την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου, ο πύργος του Ιησού Χριστού στέκεται πλέον ολοκληρωμένος. Με το ύψος της Βασιλικής να αγγίζει τα 172,5 μέτρα, η Βαρκελόνη φιλοξενεί την υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο. Τα επίσημα εγγένεια τελέστηκαν από τον Πάπα Λέοντα.
1: Inaugurante la nuova torre da questa basilica, e nel centenario della morte del venerabile Antoni Gaudì, l'architetto di Dio.
0: Στο ουρανό, εκατοντάδες ντρόουν σχημάτισαν τη μορφή του οραματιστή αρχιτέκτονα Αντώνη Γκαουντί, αλλά και τη φράση του «Πρώτα η αγάπη, μετά η τεχνική». Το οπτικό υπερθέαμα κορυφώθηκε με έναν καταιγισμό πυροτεχνημάτων που έκαναν τη νύχτα μέρα. Παρουσία της βασιλικής οικογένειας και του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ο ποντίφικας από το βήμα της κατάμεστης στη Σαγράδα Φαμίλια, έστειλε ηχηρό μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα.
2: Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente.
0: Ήθος κόσμου είχε πλημμυρίσει την πόλη. Στη διαδρομή του, ο Πάπας ευλόγησε μωρά. Ξεχωριστή στιγμή όταν η 13χρονη Βαλεντίνα, που έχει γεννηθεί με μια σπάνια πάθηση στα μάτια, περιέγραψε με βάση την αφή το σταυρό του πύργου στον Πάπα και το βασιλικό ζεύγος.
3: Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, προχώρησαν οι αρχές. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη. Συνελήφθησαν, Νίκο, 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του κυκλώματος.
4: Ο οποίος Απόστολο είναι ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου στα Βόρεια Προάστια, 51 χρονών, ο οποίος συνελήφθη στο υπόγειο του φαρμακείου. Σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία που έκανε την έφοδο, στο υπόγειο λοιπόν είχε στήσει ένα εργαστήριο και εκεί γινόταν η παραγωγή, η συσκευασία και η τυποποίηση των παράνομων προϊόντων που διέθεταν στην αγορά. Και όταν λέω παράνομα προϊόντα, μιλάμε για σκευάσματα για το αδυνάτισμα, για την καταπολέμηση της θετικής δυσλειτουργίας, αλλά και ουσίες ντόπινγκ. Επίσης βρέθηκε σε αυτό το εργαστήριο το παράνομο κάτω από το φαρμακείο μία ουσία η οποία δεν χρησιμοποιείται, είναι απαγορευμένη γιατί βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο η χρήση της, ενώ οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνταν για όλα αυτά τα σκευάσματα θεωρούνται σύμφωνα με την αστυνομία αμφιβόλου προελεύσεως και ήταν προφανώς βλαβερές οι ουσίες αυτές για την υγεία των χρηστών αυτών των προϊόντων. Βρέθηκαν σε αυτό το χώρο συνολικά περίπου 41.000 τεμάχια φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, 13 κιλά πρώτης ύλης, περίπου 50.000 ευρώ. Όπως είπα, δρούσαν από τον Ιανουάριο του 24 με τα κέρδη να ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο και κλείνοντας να σου πω ότι τα προϊόντα τα διέθεταν μέσω του φαρμακείου, τα έστελναν με courier στους ενδιαφερόμενους, τα διαφήμιζαν και σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και στο εξωτερικό τα απολούσαν σε περισσότερες από 90 χώρες σύμφωνα με την αστυνομία. Είχαν κάνει συνολικά περισσότερες από 15.000 αποστολές σκευασμάτων.
3: Οργανωμένη δουλειά. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δύο σκάφη στο λιμάνι των Παξών. Όλα ξεκίνησαν όταν πήρε φωτιά ο κινητήρας ενός καταμαράν, με τις φλόγες να περνούν σε παρακείμενο ξύλινο ημερόπλοιο. Πάμε να συνδεθούμε με τον Γιάννη Ανδριώτη. Το ευτύχημα, Γιάννη, είναι ότι δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματίες.
5: Απόστολε, ακριβώς, και μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία στην πραγματικότητα κατέστρεψε και τα δύο σκάφη. Ένα πολυτελές καταμαράν, του οποίου ο κινητήρας φαίνεται πως ήταν η αιτία για να αρπάξει φωτιά, και ένα μεγάλο σχετικά ημερόπλοιο, το οποίο είχε κατεβάσει νωρίτερα στο Γάι των Παξών περίπου 18 άτομα τουρίστες που ήρθαν από το νησί της Κέρκυρας. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στον κινητήρα. Οι επιβαίνοντες τουρίστες, δύο Βρετανική υπηκότητα και δύο Αμερικανική υπηκότητα, βγήκαν αμέσως έξω από το σκάφος. Την ώρα εκείνη ο καπετάνιος του καταμαράν έφευγε, είχε λύσει κάβους για να φύγει. Προσπάθησε ο ίδιος με τους πυροσβεστές που ήταν μέσα στο σκάφος να ζήσει φωτιά. Δεν τα κατόρθωσε, έπεσε και αυτός στη θάλασσα για να γλιτώσει από τις φλόγες. Αμέσως έσπεσε και το πυροσβεστικό που βρίσκεται στους Παξούς και σε πολύ λίγη ώρα το πυροσβεστικό σκάφος από την Ιγουμενίτσα και μαζί και με τις προσπάθειες των λιμενικών, των περίοικων, των άλλων σκαφών να απομακρύνουν πρώτα τα σκάφη πριν να αρπάξουν περισσότερα φωτιά για να γλιτώσει από τις φλόγες. Αμέσως έσπεσε και το πυροσβεστικό που βρίσκεται στους Παξούς και σε πολύ λίγη ώρα το πυροσβεστικό σκάφος από την Ιγουμενίτσα και μαζί και με τις προσπάθειες των λιμενικών, των περίοικων, των άλλων σκαφών να απομακρύνουν.

0: η Δυτική Μακεδονία με στόχο την προσέγγιση των νέων και την συνολική συσπήρωση.
1: Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει.
2: Ο Πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της μεγάλης προεκλογικής εκστρατείας της Γαλάζιας Παράταξης.
1: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη. Προσωπικά θα ξεκινήσω από τη Ρόδο το Σάββατο που μας έρχεται.
2: Ο ίδιος όπως και τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη ξεκινούν περιοδίες εντός και εκτός Αττικής με στόχο να γίνει προσέγγιση των νέων. Επαφή με ένα κοινό που είχε στηρίξει το 2023 την κυβέρνηση, αλλά εμφανίζεται δυσαρεστημένο στο σήμερα, αλλά και περαιτέρω συσπήρωση της κομματικής βάσης.
3: Η βασική μου στόχευση είναι να είμαστε συσπηρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι. Ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει ετοιμότητα. Από εκεί πέρα, ετοιμότητα σημαίνει ότι μπαίνουμε σε έναν μαραθώνιο.
2: Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε τρεις νέες υποψηφιότητες για τις εκλογές του 2027. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου θα κατέβει στην περιφέρεια των Τρικάλων. Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκος Παπαϊωάννου θα είναι υποψήφιος στην Αλφα Θεσσαλονίκης, ενώ η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου στην Αλφα Αθηνών. Η Γαλάζια Παράταξη αναμένεται να παρουσιάσει τις κοστολογημένες προτάσεις της που θα αποτελέσουν και τις κεντρικές δεσμεύσεις με φόντο την Ελλάδα του 2030.
3: Το 2030 θα αρχίσει να διαμορφώνεται. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά από το επόμενο διάστημα να ακούμε τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για να αντιπαρατεθούμε με την αριστερά.
2: Με τον Πρωθυπουργό να έχει θέσει την αυτοδυναμία ως ξεκάθαρο στόχο, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν την αξία της διατήρησης της σταθερότητας στη χώρα.
4: Εάν αφήσουμε τη χώρα σε μαθητευόμενους μάγους, είτε σε συνταγές δοκιμασμένες και αποτυχημένες, να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι συνέπειες μπορεί να είναι ολέθριες για τη χώρα.
2: Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να συνεχίσει τη σταθερή επαφή του με τους πολίτες.
0: Ευθεία επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι επί της διακυβέρνησής του η διαφθορά και η ατιμορρησία κλιμακώθηκαν. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε πειρά και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, εντωμεταξύ, εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρούς κλειδονισμούς στον ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ανεβάζοντας τους αντιπολιτευτικούς τόνους, ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου απάντησε στις δηλώσεις Μητσοτάκη που χαρακτήρισε την αντιπολίτευση κωμικοτραγική, βαβέλ και θίασο.
6: Είναι υπέρμετρα αλαζόνας. Και μας υποτιμά όλους. Ένας πρωθυπουργός που λέει κάτι που δεν διανύθηκε να πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης, αλλά και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι αν χτυπήσει τρεις στο τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει αν δεν είμαι εγώ. Είναι μια ναπολεόντια φιλοσοφία.
5: Εχμηρή κριτική από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και κατά του επικεφαλής της Ελλάς.
6: Επιστρέφει, αλλά με ένα ιδιότυπο τρόπο. Διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό.
5: Στην Κουμουνδούρου η κατάσταση παραμένει εκρηκτική, με την εσωκομματική αντιπολίτευση να αποστέλει τελεσίγραφα στην ηγεσία, ζητώντας να φέρει συμφωνία με την Ελλάς. Ο Σωκράτης Φάμελος αποκλείει τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως επισημαίνει, θα χρονόταν αδυναμία συμβολή στην προοδευτική αλλαγή.
7: Είναι στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση μαζί του. Καλό θα κάνουν οι σύντροφοί μου, οι οποίοι υπέβαλαν κάποιες άλλες τροπολογίες στην Κεντρική Επιτροπή, να σεβαστούν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
5: Την ίδια ώρα, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που κοιτάνε προς την Αμαλία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της ανεξαρτητοποίησής τους.
8: Προφανώς υπάρχει σκέψη και έχει κατατεθεί ευθέως και ειλικρινά και όλους τους προηγούμενους μήνες.
9: Ναι. Τα προσπαθούμε να βρούμε διάβλους επικοινωνίας για να επιτευχθεί η σύγκληση.
5: Στην Αμαλία προχωρούν με τη συγκρότηση των κομματικών οργάνων και τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής. Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Συμπαράταξης θα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Η σύνθεση τόσο του Εθνικού Συμβουλίου όσο και της Πολιτικής Επιτροπής αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Ενώ η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
0: Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Δούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapos Springs. Απέναντι από το Sun Creek College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια, διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
2: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
3: Στην περιοχή της Εκάλης εξασφάλισαν έναν διάγνωση του χρηματικού ποσού την έκδοση άδεια σε ακίνητο που είχε ήδη πρόστιμο αυθερέτου. Σε άλλη περίπτωση στην Κηφισιά ζητήθηκε το ποσό των 5.000 ευρώ για τριόρουφο κτίριο με πισίνα και σε μια τρίτη περίπτωση στο Μαρούσι εξασφάλισαν την παράνομη έκδοση άδεια και την αρχιοθέτηση καταγγελίας για αυθερετό με μίζα τουλάχιστον 3.000 ευρώ. Ταυτόχρονα το κύκλωμα έκανε δουλειές και στο κέντρο της Αθήνας. Αρχηγικός στέλεχος της οργάνωσης φαίνεται πως είχε συνάντηση σε ξενοδοχείο του κέντρου για την διευθέτηση αυθαιρεσιών σε επταόροφο κτίριο. Σε άλλη περίπτωση σε ακίνητο στον Κεραμικό ζήτησαν 40.000 ευρώ για να λιώσουν φωτογραφίες και για να ξεγελάσουν τους ελεγκτές. Από το κρεσέντο ασυδοσίας των μελών του κυκλώματος δεν θα μπορούσε να λείπει Μύκονος. Στην περίπτωση αυτή, η διευθέτηση ενός αυθαίρετου κτίσματος κόστησε 15.000 ευρώ. Μάλιστα για την εν λόγω υπόθεση, μεσολάβησε προσωπικά η 50χρονη αρχηγός.
4: Δρέση, αυτός κάτι με τη Μύκονο, δεν ξέρω, αντιμετωπίζει θέμα. Δεν υπογράφει ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Μυκόνου. Αυτό μου λέει όλη την ώρα.
5: Αυτό για το ίδιο θέμα ακόμα, δεν το έχουμε λύσει.
4: Ρε Μίνα, τι να σου πω, δεν μου λέει όλη την αλήθεια, δεν ξέρω τι να πω.
5: Αφού νομίζω πως δεν πληρώθηκε κιόλας, πληρώθηκε.
4: Ρε, πήρε και 15 μαύρα, ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
5: Δεν ξέρω τι πήρε και τι δεν πήρε, αλλά θυμάμαι ότι μου είχε πει ότι πληρώθηκε.
3: Περισσότερες από 25 περιπτώσεις δωροληψίας, κατάχρησης αρμοδιοτήτων και παραβίασης υπηρεσιακών παραγόντων αποδίδονται από τις αρχές στην δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία διερευνά την συμμετοχή στο κύκλωμα ακόμη 30 προσώπων, με την έρευνα να παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.
6: Στο Belfast μένονται οι διαδηλώσεις κατά των μεταναστών μετά τον αύριο τραυματισμό ενός πολίτη από Σουδανό στη μέση του δρόμου. Την ίδια ώρα η οικογένεια του θύματος απευθύνει έκκληση να μην χρησιμοποιείται η δική της τραγωδία για να τροφοδοτείται η βία στους δρόμους της πόλης.
7: Πεδίο μάχης για δεύτερη νύχτα οι δρόμοι του Belfast. Δεκάδες μαυροντυμένοι κουκουλοφόροι εκτοξεύουν αντικείμενα σε βανάκια της αστυνομίας και αστυνομικούς, τραυματίζοντας 12. Πυρπολούν κάδους και οχήματα, προκαλούν βανδαλισμούς. Οι αστυνομικοί τους αποθούν κάνοντας ρήψεις νερού και προχωρούν σε συλλήψεις. σύνδρομοι οι κάτοικοι που είδαν τα σπίτια τους να καίγονται από την μανία των διαδηλωτών. Στο κύμα αντιμεταναστευτικής βίας που συγκλονίζει τη Βόρεια Ιρλανδία, μετά την βίαιη επίθεση Σουδανού που τραυμάτισε με μαχαίρι σοβαρά τον Στίβεν Όγκιλβι.
8: It's horrific. It's terrifying being on the street at this time. And it's like a war zone, as you can see. But there's no justice where we live.
7: Η οικογένεια του 44χρονου θύματος, ο οποίος έχασε το αριστερό του μάτι, ευχαριστεί τους ανθρώπους που, αψηφώντας τον κίνδυνο, του έσωσαν τη ζωή και απευθύνει έκκληση να τερματιστούν τα επεισόδια.
9: We do not want this terrible tragedy to be used to divide people or fuel hostility.
7: Τοπικοί αξιωματούχοι κάνουν επανειλημμένες εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση.
10: And I just want to convey to you the sense of fear that has spread amongst ethnic minority people in Northern Ireland because they saw the scenes that you and others reported on their screens, and they've also heard about, for example, people being stopped in their cars on the way to work to be asked what their nationality is.
7: Η αστυνομία έχει αυξήσει τις περιπολίες στους δρόμους, ενώ έχει γίνει κάλεσμα σε αντιρατσιστικές διαδηλώσεις το Σάββατο.
6: Τη θέσπιση ολοκληρωμένης διαδικασίας αδειοδότησης με κανόνες και διαφάνεια προβλέπει το νομοσχέδιο του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Παύλου Μαρινάκη για τους περιφερειακούς σταθμούς. Την αντίθεση τους εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
11: Τέλος, το θολοτοπίο που επικρατεί στους περιφερειακούς σταθμούς βάζει το νομοσχέδιο του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Παύλου Μαρινάκη.
12: Το σημερινό νομοσχέδιο άργησε 28 χρόνια. Γιατί για 28 ολόκληρα χρόνια το σύνολο των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, δηλαδή των τηλεοπτικών σταθμών της Αττικής και της Ελληνικής Περιφέρειας, λειτουργούν στην πραγματικότητα υποομοιρία. Με το νομοσχέδιο λοιπόν περνάμε στην κανονική οριστική αδειοδότηση, με κανόνες, με διαφάνεια, με κριτήρια.
11: Την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
13: Η κυβέρνηση ρυθμίζει αποσπασματικά την περιφερειακή τηλεόραση, ενώ παραμένουν ανοιχτά ζητήματα για την ΕΡΤ, τις άδειες εθνικής εμβέλειας, το φάσμα, τις μετρήσεις, τις δημοσκοπήσεις, τη δημόσια χρηματοδότηση και την ανεξαρτησία της εποπτείας, κύριε Υφυπουργέ.
14: Δημιουργείται ένα μοντέλο περισσότερο συγκεντρωτικό, περισσότερο διοικητικό και λιγότερο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των τοπικών μας κοινωνιών.
15: Το συζητούμενο νομοσχέδιο για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των μεγαλοειδιοκτητών και μεγαλοεπιχειρηματιών. Γίνεται ένα πολύ βολικό και πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της αστικής τάξης για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, να τα προωθήσει, αλλά και να συσκοτήσει τους υπεύθυνους.
16: Το νομοσχέδιο δεν παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια δικαίου ως προς τον αριθμό των αδειών και το τεχνικό πλαίσιο. Δεν παρέχει επαρκής εγγύησης αναλογικότητας, ασφάλειας, δικαίου, ουσιαστικής ανεξαρτησίας του ΕΣΟΥΡΟΥ, πραγματικής εργασιακής προστασίας και αποτροπής της συγκέντρωσης.
11: Κατά τη διάρκεια της συζήτησης πάντως οι τόνοι ανέβηκαν με αφορμή την ομάδα αλήθειας.
17: Ως κυβερνητικός εκπρόσωπος που πολλές φορές έχει υποστηρίξει το παρασιτικό φαινόμενο της ομάδας αλητείας, εκεί που αποσπάσματα παραποιούνται και δημιουργούν μια χυδαιότητα στη δημόσια σφαίρα.
18: Με το όνομά της τη λέω εγώ, ομάδα αλήθειας, και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει, γιατί αναδεικνύει την υποκρισία κάποιων πολιτικών, όπως όλοι αυτοί που υπάρχουν στον πολιτικό σας χώρο, που τη Δευτέρα λένε Α και την Τετάρτη λένε Ω.
11: Οι τόνοι ανέβηκαν και με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από το κλείσιμο της ΕΡΤ στις 11 Ιουνίου του 2013.
17: Ελπίζω στη διάρκεια της ομιλίας του να έχει την ευαισθησία να αναφερθεί και στην επέτειο του ντροπιαστικού για την Ελλάδα κλεισίματος της ΕΡΤ το 2013 στις 11 Ιουνίου, όπου ο παγκόσμιος τύπος περιέγραφε αυτή τη γωνιά της Μεσογείου ως μπανανία που ρίχνει μαύρο στη δημόσια τηλεόραση.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
19: Στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα που είχε, τον 902 στην Αθήνα και τον 904 στη Θεσσαλονίκη, για να μπορούν να εκπέμπουν οι απολυμμένοι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ.
20: Κυβέρνηση που έβαλε μαύρο στην ΕΡΤ το 2013, σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια, είναι η κυβέρνηση η οποία τιμά την ΕΡΤ. Και αυτοί που άνοιξαν την ΕΡΤ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής, ήτανε, λέει, αυτοί που έκαναν την ΕΡΤ να τη ζηλεύει και η Βόρεια Κορέα. Ποια Βόρεια Κορέα?
21: Σε ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών επισημαίνει πως 13 χρόνια μετά επιβεβαιώνεται η ανάγκη να είναι η ΕΡΤ φωνή που οφείλει να είναι.
22: Με σύνθημα «Ποτέ ξανά» υπενθυμίζουμε ότι οι θεσμικές εγγυήσεις για την ουσιαστική ανεξαρτησία της ΕΡΤ, όπου η ενημέρωση και ο πολιτισμός πρέπει πάντα να αντιμετωπίζονται ως δημόσια αγαθά και όχι ως εργαλεία εξουσίας, αποτελούν εγγυήσεις για την ίδια τη δημοκρατία.
21: Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί αργά το βράδυ.
6: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως μετά αθλητικές μας ειδήσεις με τον Νίκο Οικονομόπουλο.

0: Παιδιά που μεγάλωσαν σε νοσοκομεία.
1: Ουσιαστικά έχω ζήσει περίπου τη μισή ζωή μου μπαίνοντας σε νοσοκομείο. Κάποια στιγμή εγώ είχα πάει με τον καθετήρα που είχα στο λαιμό στο σχολείο και με κορόιδα και με λέγανε βαμπύρες.
2: Σε αυτή την πλαστική φιλιά εγώ έζησα μέχρι που μεταμοσχεύτηκα. Και χωρίς αυτό το πλαστικό κολλιέ δεν μπορούσα να αναψάνω ούτε ένα λεπτό.
0: Όταν το νοσοκομείο γίνεται το σπίτι τους.
3: Είχαμε κάνει με μια κοινωνική λειτουργό απόκριση. Είχαμε βάλει στολές, είχαμε κάνει σενάριο. Γυρίσαμε όλο το νοσοκομείο και κάναμε αυθόρμητα αυτοσχεδιασμούς. Σκετσάκια, τα παιδιά πήγαμε μέσα στη ΜΕ, παντού.
0: 365 στιγμές με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Ο παλιός δρόμος Πατρών Πύργου που σημάδεψε ανθρώπινες ζωές.
5: Το πρωί όταν ξεκινούσαμε βάρδια συζητούσαμε χτες πόσα τροχεία είχε.
6: Έχουμε αρκετά μέλη που έχουν μείνει ανάπηρα στο δρόμο Πάτρα Πύργου και πολλούς θανάτους επίσης.
4: Και ο νέος σύγχρονος αυτοκινητόδρομος που αλλάζει πλέον ριζικά τις συνθήκες οδικής ασφάλειας.
7: Πρόκειται για έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο ο οποίος έχει όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία διασφαλίζουν την ασφάλεια των χρηστών.
4: Project Περιφέρεια, κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
8: Ο Ηλίτης είναι ένας μέγιστος ποιητής. Όταν είχε πάρει Νόμπελ ο Ηλίτης, ζήτησαν από διάφορους ανθρώπους καλλιτέχνες να κάνουν μια δήλωση. Και ο Τάκης ο Χόρν είχε πει τότε, δεν βραβεύτηκε ο Ηλίτης με τον Νόμπελ, αλλά τον Νόμπελ με τον Ηλίτη. Αυτό κάτι λέει.
4: Start με τη Λένα Αρώνη. Απόψε στις 10 και κάθε Πέμπτη στο ΕΡΤ Κόσμος.
9: Ο χρόνος εδώ στο χωριό διαστέλλεται με έναν τρόπο μαγικό. Το θέμα είναι πόσο όμορφα ζμιλεύουμε τις στιγμές μας. Σας καλωσορίζω στη Λευκοπηγή Κοζάνης.
10: Κυριακή στο χωριό ξανά με τον Κωστή.
11: This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 1520 in India Rockwich.
12: Τόλης Βοσκόπουλος,

Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάδες. Δεν ξανά.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο άμαξας. Ένα τραγούδι από το φίλο.

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Άμαξας.
1: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
0: Στο Greek Tavern, μουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφέρα. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern Tapos Tapos. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Tapos Tapos. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Ζήσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπεται και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Αφροδίτη Μάνο.

0: Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμορεμίο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη, με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα, για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες, για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Από το Α ως το Μέγα.

0: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
0: Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια. Γλυκέρια.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Καζατζίδης Μαρινέλα, ο Νικόλας ο Ψαράς.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Μιτσάκης.

0: Greek Tavern. Μουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφίκη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου. Στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Ζήσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.
1: Γιάννης Φλωρινιώτη.

Αλλά λες ψέματα για μένα. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwings. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα πολύ παλιό και αγαπητό. Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Bloomington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Δίκημο σχολείο. Ένα αστέρι πέφτει.

Νυχτά!

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα, Τόλης Βοσκόπουλος, εγώ και εσύ.

το Greek Stavroni. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πλάτας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μαγγέλη. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίλη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapas Palace. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue Tapas Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου. Στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4899. Λύσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγιο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλεξίου, Ελένη.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Ακούτε τη φωνή των
2: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

Λαϊκές επιτυχίες. Δημήτρης Μητροπάνος, ο Χιονάνθρωπος.

τη γαλή σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες καλά, καλά. Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες καλά, καλά.

0: εγώ σε ζέστημα και εσύ μου έλειες. Εγώ σε ζέστημα και εσύ μου έλειες.
1: Ακούσε τώρα ένα σόλο μου.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Τάπο Springs. Απέναντι από το Sun Pit College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να χορτάρεις.
2: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ονειροδεμένο μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαβαλά.

0: στο Greek Tavern. Μπουζούκια και special μικροβραδιά το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλη και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφέρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern. 128 North Pinellas Avenue Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπεται και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Πρωινό Breakfast Club. Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
1: Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Γιώργος Μιτσάκης. Στις Λαρίσεις στο ποτάμι.

0: Πρέπει να αναλάβω σημαντικό ρόλο στα μεταλλεία.
1: Εσύ τον έπεισες εννοείς.
2: Σε ζηλεύω, Θεέ, που θα φύγεις.
3: Θα αλλάξει γνώμη, έλα μαζί μας.
1: Ζητάμε να πάρουμε το ταμείο στα χέρια μας.
0: Τα χρήματα δεν υπάρχουν. Τα καταχράστηκαν οι διευθυντάδες.
4: Αυτό οι εργάτες δεν θα το μάθουν ποτέ.
5: Είδα ότι η Άννα γέννησε το παιδί μας νεκρό.
6: Κακόματα το σημαίνουν όλοι.
7: Από ήλιο σε ήλιο.
4: Φοβάσαι.
7: Απόψε στις 11 και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στο ΕΡΤ Κόσμος.
8: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στη Σάμο και στην Πάτμο. Εδώ μιλούμε στα μυστικά της παραδοσιακής ξυλοναυπηγικής.
9: Υπό έλα εδώ πέρα να σπρώχνεις.
10: Με βλέπουνε.
9: Εγώ.
10: Ναι, πάρε το χέρι σου.
9: Σπρώχνε. Είμαι δυνατός, έχω να φύγει.
10: Ρεντός του.
11: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
12: Μαρή Κανίνου, μάλλον η κυρία που έχω μελετήσει και τραγουδήσει περισσότερο από όλες.
13: Η Νίνου μας διαπερνούσε την ψυχή, τα σωθικά μας.
14: Ακόμα και το ξεκίνημα είχε πάνω ένα σημάδι μοίρας.
15: Η Μαρή Κανίνου γεννήθηκε μέσα στο πλοίο, καθοδόν από Σμύρνη προς Πειραιά.
13: Η φωνή της κουβαλούσε βιώματα, δικά της βιώματα.
7: Οι κυρίες του Ρεμπέτικου με την Ιρώ Σαΐα, κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: εξέλιξη στο Μεξικό, η φαντασμαγορική τελετή έναρξης του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος στον πλανήτη που μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ 1 και από την ΕΡΤ 2 Sports. Πρεμιέρα των αγώνων του Μουντιάλ σε μία ώρα με το παιχνίδι Μεξικό-Νότια Αφρική. Από τη Σέντρα μέχρι και τον τελικό, 48 ομάδες και 104 αγώνες από τα γήπεδα του Καναδά, του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών ζωντανά και αποκλειστικά στα κανάλια της ΕΡΤ για τις επόμενες 38 μέρες. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανακοίνωσε απόψε ο Ντόναλτ Τραμπ, ακύρωσε προγραμματισμένες επιθέσεις, πρόσθεσε ότι σύντομα θα ανακοινωθεί ο χρόνος και ο τόπος υπογραφής συμφωνίας. Επιζητούμε ήρεμα νερά με την Τουρκία, αλλά είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε και τις φουρτούνες, είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στον Αντένα. Για την οικονομία είπε ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι η μείωση φόρων, αλλά και η ενίσχυση των επιδομάτων στήριξης στους αδύναμους συμπολίτες. Φαρμακείο που παρήγαγε και διακινούσε παράνομα ουσίες ντόπινγκ με τον τζίρο να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, εντόπισαν οι αρχές. Έχουν γίνει ήδη 14 σύλληψεις. Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται από σήμερα μέχρι και τις 19 Ιουλίου ο πλανήτης. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου ξεκινά και αστέρες όπως ο Λιονέλ Μέση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Κιλιάν Εμπαπέ θα παρελάσουν στις οθόνες σας μέσω της ΕΡΤ. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δίνει το παρόν στη μεγάλη γιορτή στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά με απευθείας μεταδόσεις και των 104 αναμετρήσεων από την ΕΡΤ 2 Sport, την ΕΡΤ 1 καθώς και μέσω του Netflix. Λίγο πριν από την έναρξη της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής στον πλανήτη λοιπόν, προηγήθηκε μια φαντασμαγορική τελετή έναρξης, Σόνια Φίλη, σε απευθείας μετάδοση από το Μεξικό.
1: Και ο ενθουσιασμός, Αντριάννα, περισσεύει στο θρυλικό στάδιο ΑΣΔΕΚΑ. Το σόου έχει διάρκεια μόλις 16,5 λεπτά. Είναι ακόμη σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε. Πριν από λίγα λεπτά είδαμε την Σακύρα, η οποία έκλεψε την παράσταση στην σκηνή. Ξεσήκωσε λοιπόν τους χιλιάδες φιλάθλους, οι οποίοι χόρεψαν με την ψυχή τους. Η Σακύρα ερμήνευσε το τραγούδι «Dai Dai», είναι το επίσημο τραγούδι του τουρνουά, συνοδευόμενη από τον Burna Boy. Εδώ βλέπουμε κάποια άλλα στιγμιότυπα που πραγματοποιήθηκαν επίσης πριν από λίγο. Στη σκηνή εμφανίστηκαν και άλλοι δημοφιλείς καλλιτέχνες από τη Λατινική Αμερική, από την Καραϊβική. Πολύ διάσημοι στις χώρες τους, όπως η Μπελίντα και η Λος Άντζελες Αζούλες. Ένα σοου με έντονο λατινοαμερικανικό χαρακτήρα. Ο Αλεχάντρο Φερνάντες έψαλε τον εθνικό ύμνο. Ενώ πρέπει να πούμε ότι σημειώθηκε κάποια ένταση και μικροεπισόδια στις πύλες μέχρι και αυτήν την ώρα. Ναι. Καθώς χιλιάδες είναι οι φιλάθλοι που προσπαθούν ακόμα και τώρα να μπουν και να πάρουν θέση στο θρυλικό στάδιο. Πρέπει να πούμε ότι το γήπεδο ΑΣΔΕΚΑ γίνεται το πρώτο στην ιστορία του που φιλοξενεί εναρτήριο αγώνα σε τρία διαφορετικά μουντιάλ, το 1970, το 1986 και το 2026, κουβαλώντας λοιπόν εικόνες από Πελέ, από το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα από τον θρυλικό Ντιέγκο Μαραντόνα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, να παρακολουθήσουμε το βίντεο με τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Είναι όλοι τους έτοιμοι για τη μεγαλύτερη γιορτή εκεί όπου η στρογγυλή θεά, η υδρόγειος του δημοφιλέστερου των αθλημάτων, καλύπτει με το σαγηνευτικό πέπλο της τραπέρατε όλου του κόσμου, μετατρέπει σε κοινωνούς της μυσταγωγίας της όλους τους ανθρώπους του πλανήτη, άσχετα από προέλευση, καταγωγή, θρησκεία, πολιτισμό.

0: Μετά από 4 χρόνια αναμονής, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του και το όνειρο ξεκινά στην ΕΡΤ.
1: Γιατί Μουντιάλ δίχως ΕΡΤ είναι σαν παγκόσμιο κύπελο, δίχως τις συχνότητες που μας γαλούχησαν, μας μεγάλωσαν, μας συντρόφεψαν παιδιώθεν στα ζεστά και ατελείωτα καλοκαίρια, μας μίλησαν στην υπέρτατη τελειτουργία του ποδοσφαίρου, μας έμαθαν το πώς σε κλάσματα δευτερολέπτου η λύπη μετατρέπεται σε χαρά, τα δάκρυα σε πέλαγος ευτυχίας, το σφίξιμο στο στήθος σε ανακούφιση και ιαχή. 104 παιχνίδια, εκατοντάδες ώρες ζωντανής ποδοσφαιρικής απόλαυσης εντός γηπέδου και κατόπιν εντός στούντιο, 2 ειδικές εκπομπές με όλα τα παραλυπόμενα, τη συνέντευξη των πρωταγωνιστών και την ανάλυση του κάθε μάτς από το πρώτο έως και το μεγάλο τελικό. Οι αναλύσεις βέβαια από τους μέτρου του είδους, δεν εισφύσας νταμπίζας. Σπουδαιότερο είναι πως το οπτικό υπερθέαμα είναι προσβάσιμο για όλους δίχως επιπρόσθετες πλατφόρμες και κωδικούς. Ιωσήφ Νικολός στο Μεξικό και στον Τάλλας, Γιώργος Καϊκάλης στο Τορόντο και την Ατλάντα, Πέτρος Μαυρογιαννίδης στη Νέα Υόρκη, Γιώργος Τραβεζανίδης στο Σαν Φρανσίσκο και Σιάτλ, Τάσος Κολίντζας, Μεξικό και Χιούστον, Γιάννης Καραλής στο LA, Αλέξ Πυρόπουλος στη Νέα Υόρκη, οι απεσταλμένοι στα μοντιαλικά πέρατα του κόσμου. Εντός των ποδοσφαιρικών τυχών του Ραδιομεγάρου, Νίκος Οικονομόπουλος, Χρήστος Σαράντος, Ηλίας Χριστογιαννόπουλος, Μήτρος Θεοδοσίου, Πάνος Μπλέτσος, Δημήτρης Μπουμπουγιατζής, Γιώργος Πολύζων. Σπουδαία ονόματα θα μας καλύψουν με την αστρόσκονη των απαράμιλων ποδοσφαιρικών δεξιοτήτων τους. Κάποιοι από αυτούς ετοιμάζονται για τον τελευταίο χορό. Μέση Νεϊμάρα Λάμπα Ντεμπρόινε, Τζέκο Χάμες Ροδρίγκες, Σαλά Χάρι Κέιν, Νόε Ροτσόα Φαντάικ, Σον Χέονγκ Μιν θα δώσουν ίσως την τελευταία παράσταση, αν και ο Κριστιάνο Ρονάλντο υποστηρίζει πως θα αγωνιστεί και στο επόμενο Μουντιάλ. Αλλά και Εμπαπέ, Βινίσιους Τζούνιορ, Χάλαντ, Γιαμάλ Ντεμπελέ, Ράις Κουρτουά, Αλφόνσο Ντέιβις, Σάκα, Ολίσε θα μας μαγέψουν με τις τάχυδες δακτυλουργικές επινοήσεις τους. Η συνέχεια επί της οθόνης της ΕΡΤ. Εννοείται πως θα μείνετε και θα μείνουμε συντονισμένοι.
2: Εννοείται ότι θα μείνουμε συντονισμένοι. Οι αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου θα διεξαχθούν και στη Νέα Υόρκη. Εκεί θα πάμε τώρα για να συναντήσουμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Και πραγματικά είσαι στα καλύτερά σου τώρα.
3: Καλησπέρα, Τριάντα. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι από την Νέα Υόρκη, η οποία βράζει και για το γεγονός ότι οι New York Knicks χθες έκανε 3-1 σειρά του τελικών του NBA, αλλά και βράζει κυριολεκτικά από πλευράς θερμοκρασίας. Μετά από αυτήν την ιστορία με τη φανέλα της ΑΕΤ, η οποία απαγορεύτηκε από πλευράς FIFA μερικές ώρες πριν από την έναρξη του τουρνουά για τι θεωρούσε, χωρίς να διευκρινίζει τι, ότι περνάει πολιτικά μηνύματα. Μετά από αυτή την ιστορία με τον διαιτητή από τη Σομαλία, ο οποίος δεν το επιτράπει είσοδος παρά το γεγονός ότι έφτασε μέχρι το Μαϊάμι στη χώρα και τον όρισε τελικά η UEFA σε ένα ακόμα επεισόδιο ανάμεσα σε FIFA και UEFA. Την κόντρα του, δηλαδή τον όρισε στον ευρωπαϊκό τελικό του Super Cup ανάμεσα στην Παρίσι Ζερμέν και την Αστον Βίλα. Να πω ότι πριν από λίγο γίναμε γνώστες ενός περιστατικού ότι η ακτή Ελεφαντοστούκη σε Σενεγάλη πιθανότατα, και το λέω γιατί ακόμα δεν έχει βεβαιωθεί, είναι πάρα πολύ φρέσκο αυτό, θα αγωνιστούν στο Μουντιάλ, στο Παγκόσμιο Κύπελο, χωρίς τη συμπαράσταση των φιλάθλων του, λόγω αδυναμίας έκδοσης βίζας για τις ΗΠΑ, όπως δήλωσαν εκπρόσωποι της Σενεγάλης και της ακτής Ελεφαντοστού στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί πάει πίσω όλο αυτό που συζητάμε, ότι το Μουντιάλ είναι για τον κόσμο και ότι θέλουν εδώ οι τρεις διοργανώτερες χώρες να κάνουν το καλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών κτλ. Και μάνι-μάνι, πριν αρχίσει για τα καλά το Παγκόσμιο Κύπελο, έχουμε μπει στη διαδικασία να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα τα οποία δεν αφορούν το αγωνιστικό. Ελπίζω με την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου και επίσημα σε μερικά λεπτά να σταματήσουν όλα αυτά και να πάνε στην άκρη.
2: Και να συγκεντρωθούν όλοι στη στρογγυλή θέα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα. Ο Τραμπ ακύρωσε την απόψινη επίθεση εναντίον του Ιράν και σημείωσε ότι υπάρχει συμφωνία. Και μάλιστα, Σόνια Φίλη, ότι πολύ σύντομα θα πέσουν και οι υπογραφές.
4: Έτσι ακριβώς, Αντριάννα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, λοιπόν, με ανακοίνωσή του στο Truth Social πριν από λίγο, ανέφερε ότι όλες οι προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις που είχε προαναγγείλει εναντίον του Ιράν ακυρώνονται. Είπε ότι όλα τα μέρη έχουν εγκρίνει τις συζητήσεις και τους τελικούς όρους, καταρχήν και λεπτομερώς. Ενώ επίσης ανέφερε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Φαίνεται, λοιπόν, ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία.
2: Σε ευχαριστούμε, Σόνια. Το δρόμο για τις φυλακές πήρε ο Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή ΕΙΠ και αντιτρομοκρατικοί συνεχίζουν την έρευνα μεθοδικά και υπό άκρα μυστικότητα για να εντοπιστούν οι επαφές του 37χρονου εντός και εκτός Ελλάδας σε διάφορα σημεία της Ευρώπης και της Ασίας.
5: Διαπιστωμένες είναι μια σειρά από επαφές που έχει ο 37χρονος Γιουσέφ, καθομολογία μέλος της Χαμάς, με άλλα μέλη της Παλαιστινιακής Οργάνωσης. Ο ίδιος πέρασε σήμερα την πόρτα του ανακριτή για την απολογία του, αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για τρομοκρατία. Μέχρι στιγμής διαπιστωμένο από την έρευνα είναι το κοινό ταξίδι στη Κουάλα Λουμπούρ με έναν εκ των τεσσάρων συλληφθέντων της Κύπρου. Εκεί εκπαιδεύτηκαν στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών. Ο εκπαιδευτής Χαμάς έχει επίσης ταυτοποιηθεί. Αυτό το ταξίδι οργανώθηκε από τον 38χρονο Μοχάμεντ με το ψευδόνυμο Μάγειρας που είχε ηγετικό ρόλο στην ομάδα που εξαφρώθηκε στην Κύπρο, με τον οποίο είχε προσωπικές επαφές και τηλεφωνικές συνομιλίες ο Γιουσέφ από την Κρήτη. Έχει διαπιστωθεί επαφή του Γιουσέφ με τον επικεφαλής Χαμάς στην Ανατολική Ασία. Η συνάντηση έγινε στο αεροδρόμιο της Τζακάρτα στην Ινδονησία. Στη συνέχεια ο Γιουσέφ ταξίδεψε στη Μαλαισία για να εκπαιδευτεί. Όταν ολοκληρώθηκε η εκπαίδευσή τους και επέστρεψαν οι δύο βομβιστές, ο ένας στην Ελλάδα και ο άλλος στην Κύπρο, ο Γιουσέφ πήγε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για την εποχική εργασία που είχε κανονίσει ξενοδοχειακή μονάδα.
6: Φαίνεται ότι όντως σχεδίαζε και προφανώς όχι μόνος του κάποιο χτύπημα εντός ή εκτός της χώρας. Δεν έχει διαπιστωθεί ακόμη ο στόχος.
5: Σε προγενέστερο χρόνο, ο Γιουσέφ είχε ταξιδέψει στη Γερμανία με δύο από τους συλληφθέντες στην Κύπρο. Οι αρχές αναζητούν τυχόν συνεργούς του Γιουσέφ στην Ελλάδα. Η έρευνα επεκτείνεται και στη Γερμανία λόγω των ταξιδιών των επαφών αλλά και της παραμονής που είχε για αρκετό διάστημα και ο 37χρονος με τις αναλύσεις στο κινητό του και το υπολογιστή του να επικεντρώνονται σε τυχόν επαφές ενδιαφέροντος εντός της χώρας μας.
6: Δεν θεωρείται ότι θα προέβαινε μόνο του συγκεκριμένη ενέργεια, γι' αυτό ακριβώς και διευρώνονται οι επαφές του πριν τη σύλληψή του, οι επαφές του εντός και εκτός της χώρας. Από πού θα δεχόταν αυτή τη βοήθεια ώστε να προχωρήσει στην ενέργεια αυτή.
5: Η συνεχιζόμενη έρευνα που γίνεται επικεντρώνεται σε όλες τις διαδρομές του 37χρονου Παλαιστίνιου από τη Γάζα, στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στην Ελβετία, στη Γερμανία, στη συνέχεια στο Κατάρ και από εκεί στην Ινδονησία και τη Μαλαισία. Από την ως τώρα ανάλυση των κινητών τηλεφώνων του 37χρονου, οι αρχές φέρονται να έχουν ήδη καταλήξει σε κάποιες ελπίδες.
2: Δύο κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών εξάρθρωσε η Ελλάς έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση. Οι εγκληματικές ομάδες στρατολογούσαν και χρησιμοποιούσαν ανήλικους για να διακινούν ουσίες ακόμα και σε μαθητές στα βόρεια προάστια. Συνολικά έχουν συλληφθεί 11 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο ακόμα, μεταξύ αυτών και 21 ετών αρχηγός.
7: Η πρώτη εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τα τέλη Απριλίου του 26 στις περιοχές Σεκάλη, Συντροσιάς, του Διονύσου και της Νέας Ερυθρέας. Στρατολογούσαν ανήλικους για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών σε παιδικές χαρές στην Εκάλη, στην πλατεία Σεμέλη, στη Δροσιά, σε στάσεις λεωφορείων αλλά και εντός σχολικών συγκροτημάτων.
8: Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προσπαθούσαν να στρατολογήσουν ακόμα και μαθητές της πρώτης γυμνασίου, τα οποία θα περνούσαν πιο εύκολα απαρατήρητα από τις αρχές. Δραστηριοποιούνταν κυρίως τη διακίνηση ακατέργαστης κάναβης, κοκαίνης και φαρμακευτικών δισκίων, κατά κύριο λόγο σε ανήλικους μαθητές. Από την έρευνα έχει διαπιστωθεί πώληση κοκαίνης σε κορίτσι ηλικίας κάτω των 14 ετών.
7: Η δράση τους ξεκίνησε στα τέλη Απριλίου του 26. Ο αρχηγός, 21 ετών, είχε τον πλήρη έλεγχο της εγκληματικής δραστηριότητας, του εφοδιασμού των ναρκωτικών ουσιών και της διαχείρισης των εσόδων. Ο 19χρονος υπαρχηγός ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια, τη μεταφορά και την αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, ενώ ο 17χρονος έτερος υπαρχηγός είχε την ευθύνη εποπτείας των ανήλικων μελών, της διανομής των ουσιών και της συλλογής των χρημάτων.
9: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Μπιτς. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Μπιτς.
10: Ολόκληρα χρόνια το σύνολο των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών λειτουργούν στην πραγματικότητα υποομοιρία. Με το σχεδιασμό λοιπόν περνάμε στην κανονική οριστική αδειοδότηση.
11: Την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
12: Παραμένουν ανοιχτά ζητήματα για την ΕΡΤ, τις άδειες εθνικής εμβέλειας, το φάσμα, τις μετρήσεις, τις δημοσκοπήσεις, τη δημόσια χρηματοδότηση και την ανεξαρτησία της εποπτείας, κύριε Υφυπουργέ.
13: Δημιουργείται ένα μοντέλο περισσότερο συγκεντρωτικό, περισσότερο διοικητικό και λιγότερο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των τοπικών μας κοινωνιών.
14: Γίνεται ένα πολύ βολικό και πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της αστικής τάξης για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, να τα προωθήσει, αλλά και να συσκοτήσει τους υπεύθυνους.
15: Το νομοσχέδιο δεν παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια δικαίου ως προς τον αριθμό των αδειών και το τεχνικό πλαίσιο.
16: Κατά τη διάρκεια της συζήτησης πάντως οι τόνοι ανέβηκαν με αφορμή την ομάδα αλήθειας.
17: Ως κυβερνητικός εκπρόσωπος που πολλές φορές έχει υποστηρίξει το παρασιτικό φαινόμενο της ομάδας αλητείας, εκεί που αποσπάσματα παραποιούνται και δημιουργούν μια χυδαιότητα στη δημόσια σφαίρα.
18: Με το όνομά της τη λέω ομάδα αλήθειας και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει, γιατί αναδεικνύει την υποκρισία κάποιων πολιτικών όπως όλοι αυτοί που υπάρχουν στον πολιτικό σας χώρο.
16: Οι τόνοι ανέβηκαν και με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από το κλείσιμο της ΕΡΤ στις 11 Ιουνίου του 2013.
17: Ελπίζω στη διάρκεια της ομιλίας του να έχει την ευαισθησία να αναφερθεί και στην επέτειο του ντροπιαστικού για την Ελλάδα κλεισίματος της ΕΡΤ το 2013 στις 11 Ιουνίου, όπου ο παγκόσμιος τύπος περιέγραφε αυτή τη γωνιά της Μεσογείου ως μπανανία που ρίχνει μαύρο στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.
18: Από τη στιγμή που άνοιξε ξανά η ΕΡΤ, με τετράπη σε ένα κανάλι που παρέπεπε σε Βόρεια Κορέα και λειτουργούσε από των ημερών σας, ένα κανάλι προπαγάνδας που θα ζήλευε και η Βόρεια Κορέα,
19: Κύριε Γιαννούλη, μην διακόπτετε.
18: Ένα σύγχρονο μέσο ενημέρωσης.
20: Με προκλητικότατο τρόπο, ο κύριος Υφυπουργός υπερασπίστηκε το μαύρο στην ΕΡΤ που έριξε η συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Τότε το ΚΚΕ είχε εκφράσει την έμπραχτη αλληλεγγύη του, παραχωρώντας τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα που είχε, τον 902 στην Αθήνα και τον 904 στη Θεσσαλονίκη, για να μπορούν να εκπέμπουν οι απολυμμένοι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ.
21: Ό,τι και να κάνετε και όσο και αν αντιδράσετε, τα βιώματα είναι βιώματα. Εγώ ήμουνα εκεί. Ήμουνα εκεί και στις 11 Ιουνίου όταν έκλεισε η ΕΡΤ. Ήμουνα εκεί δίπλα στους εργαζομένους από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 7 Νοεμβρίου του 2013, καθημερινά και στον αγώνα που δινότανε της ΕΡΤ Open.
16: Σε ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών επισημαίνει πως 13 χρόνια μετά επιβεβαιώνεται η ανάγκη να είναι η ΕΡΤ η φωνή που οφείλει να είναι.
22: Με σύνθημα «Ποτέ ξανά» υπενθυμίζουμε ότι οι θεσμικές εγγυήσεις για την ουσιαστική ανεξαρτησία της ΕΡΤ, όπου η ενημέρωση και ο πολιτισμός πρέπει πάντα να αντιμετωπίζονται ως δημόσια αγαθά και όχι ως εργαλεία εξουσίας, αποτελούν εγγυήσεις για την ίδια τη δημοκρατία.
2: Σε φαρμακείο που λειτουργούσε και ως παράνομο εργαστήριο σκευασμάτων ντόπινγκ και άλλων ουσιών στο Χαλάνδρι, έκανε έφοδο η αστυνομία. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου, που θεωρείται εγκέφαλος του κυκλώματος και ακόμα 10 άτομα, και μάλιστα τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητα ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ.
23: Στο υπόγειο ενός φαρμακείου που βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου είχε στηθεί, σύμφωνα με την αστυνομία, το παράνομο εργαστήριο που παρήγαγε φαρμακευτικά σκευάσματα, ουσίες ντόπινγκ, σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για αδυνάτισμα και για την αντιμετώπιση της θνητικής δυσλειτουργίας, ακόμη και πλαστά σκευάσματα επώνυμης φίρμας. η οικονομική αστυνομία έκανε έφοδο και συνέλαβε τον 51χρονο ιδιοκτήτη του φαρμακείου, που θεωρείται αρχηγικό μέλος του κυκλώματος, καθώς και 10 άτομα, ανάμεσά τους βιολόγοι, που εργάζονταν για την παραγωγή των σκευασμάτων. Το κύκλωμα δρούσε από τον Ιανουάριο του 2024. Η αστυνομία ενημερώθηκε αρχικά για την δραστηριότητά του από τον ΕΟΦ. Έφοδος έγινε και σε εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής στο Χαλάνδρι, ιδιοκτησίας 26χρονου Βρετανού που δεν συνελήφθη, μέσω της οποίας δέματα με τα σκευάσματα στέλνονταν σε χώρες του εξωτερικού, όπου κατέληγαν οι περισσότερες ποσότητες σκευασμάτων του παράνομου εργαστηρίου. Η αστυνομία συνέλαβε τη 49χρονη υπεύθυνη της εταιρείας. Συνολικά οι αστυνομικοί κατάσχεσαν περίπου 41.000 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, 13 κιλά πρώτης ύλης, έτοιμα προς αποστολή δέματα, 47.320 ευρώ, υλικά συσκευασίας, ιδιόχειρες σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικό υπολογιστή.
0: Από τη μέχρι τώρα έρευνα προκύπτει ότι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού, με την αξία των προϊόντων που κατασχέθηκαν να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 600.000 ευρώ και τα έσοδα το 1 εκατομμύριο.
23: Τα σκευάσματα διακινούνταν και με αποστολές από το φαρμακείο, αλλά και μέσω ιστοσελίδων που διέθετε το κύκλωμα. Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, όλα τα σκευάσματα είναι επιβλαβή για τους χρήστες, καθώς για την παρασκευή τους χρησιμοποιούνταν πρώτες ύλες αμφιβόλου προελεύσεως και σε κάποιες περιπτώσεις μη εγκεκριμένη ουσία.
2: Συνδεόμαστε με το Χαλάνδρι, έξω από το φαρμακείο είναι η Στέλλα Χριστοδουλίδου. Όλα αυτά λοιπόν γινόταν στο υπόγειο του φαρμακείου και ο τζίρος φαίνεται ότι ξεπερνούσε και το 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Αντριάννα, κυρίες και κύριοι, 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, συνελήφθησαν στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο Χαλάνδρι την Τρίτη, και αυτό διότι τα εν λόγω άτομα, όπως προκύπτει από την έρευνα, δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2024. Σε βάρος τους λοιπόν σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, επιβλαβή φάρμακα, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος φέρεται ένας 51χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου, στον υπόγειο χώρο του οποίου, όπως είπε και εσύ, είχε εγκαταστήσει εργαστηριακό εξοπλισμό για παραγωγή φαρμάκων, χωρίς όμως να έχει άδεια από τον ΕΟΦ. Επίσης, μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε πως η προώθηση των προϊόντων γινόταν μέσω ιστοσελίδων και η παράδοση διαζώσης ή μέσω αποστολής δεμάτων, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
2: Σε ευχαριστούμε. Επιζητούμε λειτουργικές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε και τις φουρτούνες, είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του πριν από λίγο στον Αντένα. Επανέλαβε Δημήτρη Κάτσιο ότι η κυβέρνηση ακολουθεί την πολιτική μείωση των φόρων.
1: Ακριβώς, Αντριάννα, αλλά ας ξεκινήσουμε από τα πολιτικά τα οποία ήρθαν στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια του τελευταίου τμήματος της συνέντευξης που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα, και αναφέρομαι σε αυτά καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθέτησε και πάλι την εθνική κάλπη την άνοιξη του 2027. Παράλληλα, πρέπει να σου πω ότι εξέφρασε το βαθύ πιστεύω του στις ισχυρές αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Εισηγήσεις για πρόορες εκλογές έχω δεχθεί, δέχτηκα και την προηγούμενη φορά, δέχομαι και τώρα. Οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή, Αντριάννα, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στις στοχεύσεις που θα έχει η Νέα Δημοκρατία εφόσον οι πολίτες επιλέξουν να τις δώσουν μια τρίτη κυβερνητική θητεία. Μεγάλη προτεραιότητα λοιπόν της επόμενης τετραετίας, όπως επισήμανε ο Πρωθυπουργός, θα είναι η βελτίωση των δημοσίων οικονομικών να αποτυπωθεί στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέταξε και πάλι το κλειδί της δημοσιονομικής σταθερότητας. Τόνισε επίσης ότι στο γεωπολιτικό επίπεδο η Ελλάδα έχει ανακτήσει και έχει ένα εμφανώς αναβαθμισμένο DNA. Απάντησε επίσης, Αντριάννα, στην κριτική που δέχεται όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Αντριάννα, χαρακτήρισε άδικη την κριτική, υπενθυμίζοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός πρωθυπουργός που έθεσε στον πρόεδρο Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Ερωτήθηκε επίσης για τον κύριο Σαμαρά, τον χαρακτήρισε έναν καλό πρωθυπουργό που πήγε τη χώρα μπροστά σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία. Εάν πιστεύει αυτά που λέει για την εξωτερική πολιτική, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί το χάσμα. Εύχομαι ότι θα πριτανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι είναι κακό και για την ιστεροφημία του να κάνει ζημιά στην παράταξη, επεσήμανε με το βλέμμα στην σεναριολογία που θέλει τον πρώην πρωθυπουργό να προχωρεί στην ίδρυση ενός νέου πολιτικού φορέα, Αδριάννα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από το όσο είπε ο πρωθυπουργός, τον Νίκο Χατζηνικολάου.
3: Επιζητούμε οι σχέσεις μας με την Τουρκία να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικές. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν θέλουμε ή αν δεν θέλουμε ήρεμα νερά, είναι αν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε και φουρτούνες. Οι δύο τέως πρωθυπουργοί έχουν διαχειριστεί την Τουρκία. Και ξέρετε, επειδή είμαστε λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουμε την τιμή να έχουμε διατελέσει πρωθυπουργοί, γνωρίζουμε τη συνθετότητα αυτής της σχέσης. Και οι δύο τέως πρωθυπουργοί είχαν συναντηθεί επανειλημμένα με τον κύριο Ερντογάν και εξ όσων θυμάμαι, επιδίωκαν πάντα και αυτοί, και σωστά θα σας έλεγα κύριε Χατζηνικολάου, να έχουμε, το παραλαμβάνω, μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Και είπα ξεκάθαρα στον πρόεδρο Ερντογάν, δεν γίνεται 31 χρόνια μετά την απειλή πολέμου, εσύ να θέλεις να έρχεσαι πιο κοντά στην Ευρώπη, εγώ να θέλω υπό προϋποθέσεις να σε φέρω πιο κοντά στην Ευρώπη, και ταυτόχρονα να κρατάς ανοιχτή μια απειλή πολέμου σε περίπτωση που η Ελλάδα κάνει τι, ασκήσει ένα νόμιμο κυριαρχικό δικαίωμα με βάση το διεθνές δίκαιο. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη. Σέβομαι και τους δύο τέως πρωθυπουργούς, εκλεγμένοι με την Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Δεν πρόκειται ποτέ να κοροϊδέψω τους Έλληνες πολίτες, ούτε να θέσω σε αμφισβήτηση τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έχουμε στόχους από την Ευρώπη. Οι στόχοι αυτοί είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Αν η Ελλάδα ξεφύγει από αυτούς τους στόχους, θα μπει σε καθεστώς επιτήρησης. Εγώ αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω. Η πολιτική μας είναι μια πολιτική μείωσης φόρων. Όμως αν συζητάμε για επιδόματα τέκνου, για επιδόματα αναπηρίας, για επιδόματα στήριξης των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, επί αυτής της κυβέρνησης αυτά τα επιδόματα θα διατηρηθούν και θα ενισχυθούν όποτε είναι απαραίτητο. Άρα να ρωτήσω λοιπόν τους επικριτές μας αν θέλουν να κόψουμε τα επιδόματα αναπηρίας, αν θέλουν να κόψουμε τα επιδόματα τέκνων, αν πιστεύουν ότι αυτή είναι η σωστή πολιτική, να βγουν να το πούνε.
2: Εξακολουθεί να αρνείται πεισματικά την ενοχή του στο διπλό έγκλημα μάνας και γιου στο λόγο της Αιγιάλιας ο σύντροφος της γυναίκας, αν και εναντίον, τα στοιχεία εναντίον του είναι συντριπτικά. Οι αρχές περιμένουν βεβαίως τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA στα νύχια της 54χρονης, στα μαχαίρια και στο αεροβόλο.
4: Ο Ιταλός που κατηγορείται για την διπλή δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της μπαίνει με τη συνοδεία αστυνομικών στο σπίτι στο Αίγιο όπου έγινε το έγκλημα. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα ψάχνοντας στοιχεία που θα ρίξουν φως στις συνθήκες και το κίνητρο του διπλού φωνικού.
5: Αναζητούσε η αστυνομία το τηλέφωνο της Θανούσας. Και γι' αυτό ήρθαν στο σπίτι για να κάνουν έλεγχο. Ο άνθρωπος αυτός δηλώνει ξεκάθαρα και σε όλους τους τόνους ότι δεν έχει καμία σχέση με το κακό που τον βρήκε.
4: Τα επιβαρυντικά στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί για τον κατηγορούμενο έχουν πείσει τα μέλη της οικογένειας των θυμάτων για την ενοχή του.
6: Όταν δεν υπάρχει παραβίαση, όταν η Μαρία ζητάει από τον Ολύμπιο να έρθει νωρίτερα, χωρίς να υπάρχει λόγος, ενώ ο Ολύμπιος είχε κανονίσει να έρθει τον Ιούλιο, τότε υπάρχει κάτι. Θα τον κυνηγήσω μέχρι εκεί που δεν πάει.
4: Αν και ο κατηγορούμενος εμένει στην αθωότητά του, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν μπορεί να εξηγήσει πώς δεν άκουσε να σκοτώνουν δύο ανθρώπους στο σπίτι, ενώ κοιμόταν, όπως υποστηρίζει, σε διπλανό δωμάτιο.
24: Τις βραδινές ώρες έπεσα για ύπνο με τη σύντροφό μου και στη δίπλα κρεβατοκάμαρα κοιμόταν ο γιος της. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενοχλημένος από το ροχαλιτό της, αποφάσισα να φύγω από το κρεβάτι. Στις 11 η ώρα ξύπνησα, αφού έπασχα από γαστρεντερίτιδα. Πήγα στην τουαλέτα και έπλυνα το εσώρουχό μου στο μπάνιο.
4: Τα ρούχα του εξετάζονται στα εργαστήρια της αστυνομίας, όπως και τα τρία μαχαίρια που βρέθηκαν στο χώρο, το ένα μάλιστα κάτω από το σώμα της 54χρονης. Οι αστυνομικοί σήμερα πήραν για έρευνα και το αυτοκίνητό του.
7: Δεν είναι πρώτη φορά που βλέπουμε κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία να επιμένει μέχρι το τέλος, ακόμα και μέχρι να καταδικαστεί στην αρχική του θέση.
4: Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στο γενετικό υλικό που βρέθηκε στα νύχια της άτυχης γυναίκας, τα δακτυλικά αποτυπώματα στα μαχαίρια και το αεροβόλο, καθώς και τις αιματολογικές που έγιναν στον κατηγορούμενο.
8: Δεν μπορεί να το πιστέψει καν όλο αυτό που έχει συμβεί, καθώς είχε ξυπνήσει μία μέρα και είδε όλα αυτά μπροστά του. Δεν έχει τη δυνατότητα να απολογηθεί στα ελληνικά.
4: Γρίφο αποτελεί το κίνητρο της διπλής δολοφονίας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο των οικονομικών διαφορών μετά την πώληση οικοπαίδου της 54χρονης.
6: Είπανε 50.000 ευρώ. Εγώ δεν το γνώριζα. Δεν με είχε ενημερώσει ο αδερφή μου ότι είχε πουληθεί, γιατί είχε γίνει διαθήκη και είχαμε χωρίσει την περιουσία. Για το παιδί της εννοείται θα το έδινε.
9: Η κοινωνία εδώ στο Λόγκο Αιγίου συνεχίζει να είναι συγκλονισμένη από το διπλό φωνικό. Σήμερα κάποιες χωριανοί άφησαν λουλούδια έξω από το σπίτι όπου σημειώθηκε η τραγωδία.
21: Ήταν ένας άνθρωπος που σου έλεγε καλημέρα, okay, αλλά ήσυχος άνθρωπος.
10: Μπορεί να ήρθε το παιδί να την πάρει, μπορεί να ήρθε το... Τι να πω, το παιδί σε ερωτημένο.
4: Οι αρχές εξετάζουν αν το ζευγάρι ήταν κοντά στο χωρισμό και ο 26χρονος είχε επιστρέψει στο Λόγκο για να φύγει με τη μητέρα του στη Γερμανία, κάτι που μπορεί να προκάλεσε αντιδράσεις στον επί 15ετία σύντροφό της.
2: Συνδεόμαστε με την περιοχή και την Αθανασία Σταμοπούλου, γιατί νωρίτερα το απόγευμα έγινε μία ακόμα έρευνα στο σπίτι του διπλού φωνικού και μάλιστα η αστυνομία πήρε και το αυτοκίνητο του 60.
11: Πολίτευση, κωμικοτραγική, Βαβέλ και Θίασο.

Παίρνα τραλαζόνας και μας υποτιμά όλους. Ένας πρωθυπουργός που λέει κάτι που δεν διανύθηκε να πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης, αλλά και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι αν χτυπήσει τρεις στο τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει αν δεν

0: Τική με την εσωκομματική αντιπολίτευση να αποστέλει τελεσίγραφα στην ηγεσία, ζητώντας να φέρει συμφωνία με την Ελλάς. Ο Σωκράτης Φάμελος αποκρούεται τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως επισημαίνει, θα χρονόταν αδυναμία συμβολή στην προοδευτική αλλαγή.
1: Είναι στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση μαζί του. Καλό θα κάνουν οι σύντροφοί μου, οι οποίοι υπέβαλαν κάποιες άλλες τροπολογίες στην Κεντρική Επιτροπή, να σεβαστούν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Την ίδια ώρα, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που κοιτάνε προς την Αμαλία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της ανεξαρτητοποίησής τους.
2: Προφανώς υπάρχει σκέψη και έχει κατατεθεί ευθέως και ειλικρινά και όλους τους προηγούμενους μήνες.
3: Ναι. Θα προσπαθούμε να βρούμε διάβλους επικοινωνίας για να επιτευχθεί η σύγκληση.
0: Στην Αμαλίας προχωρούν με τη συγκρότηση των κομματικών οργάνων και τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής. Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Συμπαράταξης θα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Η σύνθεση τόσο του Εθνικού Συμβουλίου όσο και της Πολιτικής Επιτροπής αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Ενώ η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου. Το πρόγραμμά του θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού.
4: Δεν είδα να δημοσιεύονται στον τύπο ή να σχολιάζονται αναλυτικά οι θέσεις της πολυσέλιδης ιδρυτικής μας διακήρυξης.
0: Τις διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό σχολιάζουν τα στελέχη των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
5: Στην πραγματικότητα όμως βλέπουμε ένα αποκρουστικό πολιτικό παζάρι. Αντιμετωπίζουν τον λαό ως θεατή.
6: Η μεταπολίτευση τελείωσε και πρέπει να κάνουμε το αυτονόητο. Μια νέα δημοκρατική αρχή με συντακτική εθνοσυνέλευση.
0: Οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά ρευστό και εκρηκτικό περιβάλλον, προκαλώντας έντονες κομματικές και εσωκομματικές συγκρούσεις.
7: Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης προκαλούν οι παρετήσεις Γενικών Γραμματέων Υπουργείων. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για επιδημία παρετήσεων και βαριές ευθύνες της κυβέρνησης, ενώ οι κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι υπήρξαν γενικοί γραμματείς που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους και έκλεισαν τον κύκλο τους.
8: Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησε η δεύτερη μέσα σε λίγα 24 ώρα παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, εκείνη του Γιώργου Διδασκάλου από τον Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, κάποιοι γενικοί γραμματείς, οι οποίοι βρίσκονταν επί πολλά έτη στην ίδια θέση, θεωρεί.
9: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
10: Μιλάμε για δύο παρετήσεις για προσωπικούς λόγους. Και οτιδήποτε άλλο, αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, ας τα αφήσουμε στη δικαιοσύνη, γιατί έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση Παύλα Εισαγγελέας έχει πέσει έξω.
8: Πειράκι από άλλα κόμματα.
6: Η λύση δεν είναι απλά η παρέτηση. Είναι η δίμευση περιουσιών και τα λεφτά να πάνε στους Έλληνες, από τους οποίους τα πήραν οι γαλάζιες ακρίδες.
11: Η διαφθορά της κυβέρνησης τώρα θερίζει γενικούς γραμματείς.
8: Η τόνη ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση αναμένεται ότι θα παραμείνουν ιδιαίτερα υψηλοί.
7: Σε τουλάχιστον 25 περιπτώσεις φέρεται να εμπλέκεται το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες. Εξυπηρετούσε με το αζημίωτο εργολάβους και ιδιώτες σε υποθέσεις οικοδομικών αδειών, αυθαιρέτων και πολεοδομικών προστήμων. Τα 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορούνται ως αρχηγικά μέλη πήραν το δρόμο για τις φυλακές.
12: Οι επίορκοι δρούσαν κυρίως στα βόρεια προάστια. Σε μια περίπτωση στην περιοχή της Εκάλης εξασφάλισαν έναν διάγνωστο χρηματικού ποσού, την έκδοση άδεια σε ακίνητο που είχε ήδη πρόστιμο αυθαιρέτου. Σε άλλη περίπτωση στην Κηφισιά ζητήθηκε το ποσό των 5.000 ευρώ για τριόροφο κτίριο με πισίνα και σε μια τρίτη περίπτωση στο Μαρούσι εξασφάλισαν την παράνομη έκδοση άδεια και την αρχαιοθέτηση καταγγελίας για αυθαίρετο με μίζα τουλάχιστον 3.000 ευρώ. Ταυτόχρονα το κύκλωμα έκανε δουλειές και στο κέντρο της Αθήνας. Αρχηγικός τέλεχος της οργάνωσης φαίνεται πως είχε συνάντηση σε ξενοδοχείο του κέντρου για την διευθέτηση αυθαιρεσιών σε επταόροφο κτίριο. Σε άλλη περίπτωση, σε ακίνητο στον Κεραμικό, ζήτησαν 40.000 ευρώ για να λιώσουν φωτογραφίες και για να ξεγελάσουν τους ελεύθερους.

0: ελεγκτές. Από το κρεσέντο ασυδοσίας των μελών του κυκλώματος δεν θα μπορούσε να λείπει η Μύκονος. Στην περίπτωση αυτή, η διευθέτηση ενός αυθαίρετου κτίσματος κόστησε 15.000 ευρώ. Μάλιστα για την εν λόγω υπόθεση, μεσολάβησε προσωπικά η 50χρονη αρχηγός.
1: Δρέση, αυτός κάτι με τη Μύκονο δεν ξέρω, αντιμετωπίζει θέμα. Δεν υπογράφει ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Μυκόνου. Αυτό μου λέει όλη την ώρα.
2: Αυτό για το ίδιο θέμα ακόμα. Δεν το έχουμε λύσει.
1: Ρε Μίνα, τι να σου πω. Δεν μου λέει όλη την αλήθεια. Δεν ξέρω τι να πω.
2: Αφού νομίζω πως δεν πληρώθηκε κιόλας. Πληρώθηκε.
1: Ρε, πήρε και 15 μαύρα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
2: Δεν ξέρω τι πήρε και τι δεν πήρε, αλλά θυμάμαι ότι μου είχε πει ότι πληρώθηκε.
0: Περισσότερες από 25 περιπτώσεις δωροληψίας, κατάχρησης αρμοδιοτήτων και παραβίασης υπηρεσιακών παραγόντων αποδίδονται από τις αρχές στην δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία διερευνά την συμμετοχή στο κύκλωμα ακόμη 30 προσώπων, με την έρευνα να παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.
3: Ανοίγει ο δρόμος για μια μεγάλη μεταρρύθμιση που επιχειρεί να εξυγχρονίσει τη λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που κατατέθηκε ήδη στη Βουλή συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείμενο περισσότερες από 2.000 διατάξεις, ξεκαθαρίζει αρμοδιότητες ανάμεσα σε Δήμους και Περιφέρειες και ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των αιρετών.
4: Σημαντικές αλλαγές φέρνει στο εκλογικό σύστημα της αυτοδιοίκησης ο νέος κώδικας. Καταργείται ο δεύτερος γύρος για την ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους εκλογείς να ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος παρουσίασε τη μορφή που θα έχει κάθε ψηφοδέλτιο με την εναλλακτική ψήφο που θα καταμετράται αν κανένας από τους δύο πρώτους συνδυασμούς δεν συγκεντρώσει το ποσοστό 42% συν μία ψήφο.
5: Καινοτομία, το οποίο προσπαθεί να απαντήσει στην αύξηση αποχής. Η άποψή μου είναι ότι γενικά η πολιτεία ως πολιτεία πρέπει να εξαντλήσει κάθε θεσμικό εργαλείο που έχει στην δυνατότητά της για να πρημοδοτήσει τη συμμετοχή.
4: Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο κώδικας στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών με ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα και συμβούλια νέων. Προβλέπει μόνιμες προσλήψεις προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Δίνεται δυνατότητα χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος γέννησης έως 3.000 ευρώ ανά παιδί. Ενισχύονται οι μηχανισμοί διαφάνειας και λογοδοσίας των αιρετών με υποχρεωτική δημοσιοποίηση αποφάσεων. Θεσπίζεται νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης που αντικαθιστά το ΤΑΠ και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Η διάταξη που προέβλεπε την επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης αποσύρθηκε μετά τη διαβούλευση.
3: Lockdown είχαμε νωρίτερα στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Σόνια Φίλη, υπήρξε συναγερμός, όμως τέλος καλό, όλα καλά.
6: Έτσι ακριβώς, Αντριάννα, στο Αμερικανικό Πεντάγωνο λοιπόν σήμανε συναγερμός. Οι εγκαταστάσεις αποκλείστηκαν. Τμήμα του κτηρίου εκενώθηκε. Εργαζόμενοι μετακινήθηκαν σε καταφύγιο εντός του κτηρίου. Ενώ η ειδική ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών, καθώς ισχυρές δυνάμεις αλλά και διασώστες έσπευσαν στο σημείο. Αιτία ήταν η διαρροή επικίνδυνου αερίου. Αυτό ανέφεραν υπεύθυνοι του Πενταγώνου, εκπρόσωποι του Πενταγώνου. Ο αισθητήρας ανίχνευσης επικίνδυνων υλικών εντόπισε πιθανή παρουσία άνθρακα, όμως τελικά απεδείχθη ότι εξαιτίας της λειτουργίας του αισθητήρα προκλήθηκε αυτή η αναστάτωση και μια τεράστια κινητοποίηση.
3: Σε ευχαριστούμε. Το νεόδημητο κεντρικό πύργο της διάσημης Βασιλικής της Βαρκελόνης, που είναι η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο, ευλόγησε ο Πάπας Λέων. Από τη Σαγράδα Φαμίλια, ο Ποντίφικας σε μια νέα σαφή αιχμή κατά του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μπορούμε να πιστεύουμε στον Χριστό και να θέλουμε τον πόλεμο.

0: Η νύχτα που η Σαγράδα Φαμίλια άγγιξε τον ουρανό. Η σταδιακή φωταγώγηση ξεκίνησε από το κουδωνοστάσιο και απλώθηκε σαν φωτεινό κύμα σε ολόκληρο το ναό. ...144 χρόνια μετά την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου, ο πύργος του Ιησού Χριστού στέκεται πλέον ολοκληρωμένος. Με το ύψος της Βασιλικής να αγγίζει τα 172,5 μέτρα, η Βαρκελόνη φιλοξενεί την υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο. Τα επίσημα εγγένεια τελέστηκαν από τον Πάπα Λέοντα.
1: Inaugurante la nuova torre da questa basilica, e nel centenario della morte del venerable Antoni Gaudì, l'architetto di Dio.
0: Ελληνικό ουρανό, εκατοντάδες δρόμοι σχημάτισαν τη μορφή του οραματιστή αρχιτέκτονα Αντώνη Γκαουντί, αλλά και τη φράση του «Πρώτα η αγάπη, μετά η τεχνική». Το οπτικό υπερθέαμα κορυφώθηκε με έναν καταιγισμό πυροτεχνημάτων που έκαναν τη νύχτα μέρα. Παρουσία της βασιλικής οικογένειας και του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ο ποντίφικας από το βήμα της κατάμεστης, της Σαγράδα Φαμίλια, έστειλε ηχηρό μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα.
2: Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente.
0: Πλήθος κόσμου είχε πλημμυρίσει την πόλη. Στη διαδρομή του, ο Πάπας ευλόγησε μωρά. Ξεχωριστή στιγμή όταν η 13χρονη Βαλεντίνα, που έχει γεννηθεί με μια σπάνια πάθηση στα μάτια, περιέγραψε με βάση την αφή το σταυρό του πύργου στον Πάπα και το βασιλικό ζεύγος.
3: Είναι aquí ahí, un rosario para ti.
4: Ay, gracias, gracias. Lo guardaré para siempre.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου άρχισε στη Βόρεια Αμερική και η πρώτη σέντρα του Μουντιάλ είναι προγραμματισμένη σε λίγα λεπτά στις 10 μεταξύ Μεξικού και Νοτίου Αφρικής στο στάδιο ΑΣ10 σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ1 και την ΕΡΤ2 Σπορ. Οι ομάδες που μπαίνουν στη μάχη του παγκοσμίου κυπέλου ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με φιλικά παιχνίδια, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ηγείται σε ένα από αυτά της Πορτογαλίας, δείχνοντας έτοιμος να καταρρύψει νέα μεγάλα ρεκόρ.
6: Στο Ορλάντο, Αγγλία, Κώστα Ρίκα 3-0. Ο Ντέκλαν Ράις άνοιξε το σκορ στο 1ο λεπτό. Ο Άντονι Γκόρντον με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι διπλασίασε στο 68. Το τελικό 3-0, ο Γουότκινς με κεφαλιά μετά από προσπάθεια του Ρότζερς στο 87ο λεπτό. Πορτογαλία, Νιγηρία 2-1. Βασικός ο Μπρούνο, ο Νιεμαέτσι του Ολυμπιακού. Όλα τα βλέμματα στον Κριστιάνο Ρονάλντο που είχε δύο καλές ευκαιρίες να σκοράει στο πρώτο ημίχρονο. Πλασέ του Πέντρο Νέτο 1-0 για τους Ήβηρες στο 23. Άκορ Άνταμς και 1-1 στο 37ο λεπτό. Ωραιότατο γκολ του Φρανσίσκο Κονσεϊσάο 2-1 για την Πορτογαλία στο 75. Στο Κάνσας η Αλγερία νίκησε άνετα τη Βολιβία με το Ευρύ 4-0. Εξεπαφής κεφαλιά του Μαντί 1-0 στο 45. Η συνέχεια ανήκε στον Αμίν Γκουιρί που σημείωσε δύο τέρματα στο 57ο και στο 58ο λεπτό. Ο Ανίς Χατζιμούσα πέτυχε το τέταρτο γκολ της Αλγερίας στο 61.
5: Ο τίτλος στο πρωτάθλημα της Greek Basketball League θα κριθεί μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στον 5ο τελικό που θα γίνει στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας το απόγευμα του Σαββάτου στις 6. Οι πράσινοι ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2 νίκες με το 93-86 επί των Ερυθρόλευκων στην έδρα τους σε ένα συγκλονιστικό αγώνα που κρίθηκε μετά από δύο παρατάσεις. Ο καθοριστικός τελικός θα αρχίσει στις 6 με απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ, η οποία όμως θα αρχίσει την τηλεοπτική παραγωγή από τις 5 με το pre-game show. Ας παρακολουθήσουμε όμως τι δήλωσαν μετά τον 4ο τελικό οι πρωταγωνιστές του.
7: We are ready for the title. We didn't let them to play to take the title in our court because we want to take the title over there. Everything will be fair over there. We are sure that the club protect to us, federation protect to us, our fans will protect to us.
8: Θα είναι ταυτόχρονα και πολύ κουραστικό ψυχολογικά, ψυχικά και σωματικά για για όλες τις ομάδες, αλλά δεν έχει σημασία, είναι το Game 5 των τελικών. Είναι ξεκάθαρα ποιος το θέλει πιο πολύ. Θεωρώ θα είναι ένα πάρα πολύ physical παιχνίδι. Θα κρυθεί ο τίτλος της χρονιάς. Να ξεκουραστούμε τώρα και να παρουσιαστούμε έτοιμοι.
9: Είναι πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας και πρέπει να κερδίσουμε το μάτσο. Παρασυρθήκαμε πάρα πολύ σε ατομικές προσπάθειες.
10: Πρέπει να είμαστε σκληροί, πρέπει να μαζέψουμε ψυχικά αποθέματα, ψυχολογία και να πάμε μαζί με τον κόσμο μας να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε σκληροί, να παίξουμε καλύτερη άμυνα, να μην χάσουμε τη μάχη του rebound, γιατί στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε αρκετά rebound και να πάμε δυνατά για να πάρουμε τον τίτλο.
5: Μένουμε στο μπάσκετ και πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου οι Knicks κέρδισαν με 107-106 τους Spurs στη Νέα Υόρκη, φτάνοντας στις 3-1 νίκες στο προβάδισμά τους και απέχουν μόνο μία νίκη από την κατάκτηση του τίτλου. Ο επόμενος τελικός είναι προγραμματισμένος για το ξημέρωμα της Κυριακής στο Σαν Αντώνιο.
11: Με μια εκπληκτική ανατροπή και buzzer beater του OG Ananobi, οι Knicks της Νέας Υόρκης νίκησαν 107-106 τους Spurs και έκαναν το 3-1 στη σειρά των τελικών. Άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, ο Αμερικανο-Νιγηριανός που έσπευσε να διορθώσει το χαμένο τρίποντο του Μπράνσον, αφού στη φάση νωρίτερα έκοψε και το lay-up του Fox που έφευγε στον ευνηδιασμό. Στην εξέλιξη πήδηξε ψηλότερα από κάθε άλλον και έστειλε την μπάλα στο καλάθι, με το NBA να χαρακτηρίζει μυθική την ανατροπή των 29 πόντων και να δίνει τον τίτλο σινεμά.
12: Feels cool. I mean, everyone's pretty excited. I'm excited too. I'm excited too. We're all excited. We're enjoying it right now, but we're just focused on the next game now.
11: Άπαντες εξασιάστηκαν με την ανατροπή από το 81-62 του Σαν Αντώνιο, με την Taylor Swift να πρωτοστατεί ανάμεσα σε διάφορες διασημότητες που βρέθηκαν στο Madison Square Garden.
13: Right here from God.
12: Yeah.
13: Right here to God.
11: 36 πόντοι από τον Branson και 33 του Ananobi για τους τριαμβευτές που χρειάζονται μία ακόμη νίκη για τον τίτλο. 24 πόντοι και 13 rebound για τον Γουεμπανιάμα, που ήταν απαρηγόρητος για την ήττα των Spurs.
14: We work too hard and give up our leads, you know, just as simple as that. It just hurts.
11: Μετά τη λήξη, ξέσπασαν και επεισόδια στη Νέα Υόρκη που έχει να δει τίτλο από το 1973. Ο πέμπτος τελικός διεξάγεται στο Σαν Αντώνιο.
0: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Έρχεται ο Γιώργος και διαμαζούμε την εκπομπή για τα αυτά. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
15: Έρχονται ισχυρά μπουρίνια στην κεντρική και τη βόρεια χώρα με έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πιο αναλυτικά την Παρασκευή περιμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με βροχές και καταιγίδες ισχυρές, κυρίως τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία και σταδιακά σε Ανατολική, Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική, βαθμία στα βόρεια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι.
16: Σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει η καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727

0: το Greek Standard. Μουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μαγγέλη. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφέρα. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapas Bars. Ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως 10 το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπεται και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Αφροδίτη. Μικρή μου μεγάλη αγάπη.

Με κρατάς, Χριστιανέ. Ακούτε τα ωραιότερα τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων, ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτων.

0: ήταν η Χριστιανά, με κρατά.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Θα καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
2: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Congo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
4: Και στην εκπομπή μας, μοντέρνα μουσική και τραγούδια

0: Fontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Fontos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kontos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Από τον καλλιτέχνη, από έναν άνθρωπο που έχει δομήσει με τόσο λεπτό.
2: Ακούτε την φωνή.

0: Yasos, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα.

0: Και θα μου επιτρέψετε ακριβώς γι' αυτό.
1: Κατερίνας Ταβέρνα Κιγκρίο, 619 North Pidenas Avenue, Τάπο Σπρίνγκς. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grio. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.
2: Γιώργος Κινούσης, Καράβι.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια, διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και...

0: Λάκης Αλεξάνδρου.
1: Πώς το αντέχεις να μιλάς για χωρισμό? Για μένα θα ήταν η συντελεία του κόσμου.

μόνο κοντά σου η ζωή μου έχει σκοπό. Μόνο κοντά σου νιώθω δύναμη να έχω. Είσαι για μένα

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Συνεχίζω με την εκπομπή μας με μοντέρνα μουσική και τραγούδια. Μόνο γιατί με αγάπησες.

Νότης Φακιανάκης, Φόσμο.

0: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

μέρα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, σαλισμένο στο βήμα μου σιγουρώ. Κάπου κάπου ξεχνώ.

Radio Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλ και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου. Στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Λύσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapa Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ουγγρία. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στο περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ουγγρία. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας.

9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από την Χάρις Αλεξίου. Αγάπησέ με.

0: ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
0: Γεύση Ρέστρεπ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Γούλα Μάρτη. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές φοριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρεπ. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pit College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας. Είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Ραδιο, ραδιο, ραδιο, αγάπη μου.
0: Με χίλιο ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

0: We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουλουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossroad Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Ήτανε ο Γιάννης Πάριος. Έρχονται στιγμές. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety

This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwich. Πολύ κραμαλίδι, είσαι το είναι μου.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.

0: Ήτανε ο Τόλης Βοσκόπουλος.
1: Γυρωτήθηκε σιωπή, ζωή θα με, θύματα σωρώ, ποιος είμαι εγώ.
0: Κώστας Χατζής.
1: Φωνές υπόποφες, συνεπιασμένες κυριακές.

0: Κερδοσκόπουλος. Είναι αργά.
1: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
0: Στο Greek Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέλ. Και στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπεται και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

Γεύση Ρέστρεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Γούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Ρέστρεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pit College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελείτε μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

Largo Glass, 1765 Trigore Largo Road, στο Trigore. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Creekwood Largo Road, Unit 1, στο Creekwood. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Creekwood Largo Road, στο Creekwood.

0: Inelequable, Laika Tragulia.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια.

0: Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Γιάννης Κιούσης.

0: Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockies.
0: Και εδώ ο Γιώργος Νταλάρας.

Μανώλης Αγγελόπουλος, τα μαύρα μάτια σου. Είστε συντονισμένοι στον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει

0: σου.
1: Ήταν ο Μανώλης Αγγελόπουλος.
2: Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

Pontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Pontos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Pontos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Μελισσούλα.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Άννα Δύση. Ο τελευταίος σταθμός.

Λίτσα διαμάντι, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει η καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Ανήκει
0: ελεύθερη γνώμη.
2: Καλησπέρα κύριε και κύριοι.
3: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.